0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα και θέμα. Πάμε τώρα στις διαδικασίες που έχουν τα αυτοδιοικητικά όργανα για την εκλογή προεδρίων. Χθες έγινε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων στην Κέρκυρα. Εξελέγει το νέο προεδρείο και η πρώην οικονομική νυν επιτροπή της περιφέρειας, περιφερειακή. Έχουμε λοιπόν να σας πούμε ότι ομόφωνα επανεξελέγει η κυρία Ολιβία Καραδακάρη στη θέση του εισπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήταν πολύ συγκινημένη για το γεγονός ότι όλες οι παρατάξεις την πρότειναν να είναι ξανά πρόεδρος, εκτός από το συνδυασμό της Λαϊκής Συσπήρωσης που ψήφισε Λευκό. Μετά εξελέγει γραμματέας ο κύριος Αλέκος Μιχαλάς από το ψηφοδέλτιο ΑΝΑΣΑ και εξελέγει και αντιπρόεδρος ο κύριος Νίκος Μουζαπικίτης από το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κράτσα. Το Ιόνιο δυνατά, καθένης υψηλά. Στη συνέχεια έγινε και εκλογή των μελών της Επιτροπής. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη χθεσινή συνεδρίαση που πήρε το λόγο η κυρία Καρδακάρη για να ευχαριστήσει όλους αυτούς που τη στήριξαν. Λοιπόν, αυτά, γιατί είχε και προβλήματα η μετάδοση του Περιφερειακού με διακοπές. Σε πάρα πολλά σημεία, ακόμα και ο Περιφερειάρχης διεκόπη ομιλία του. Είχαμε τεχνικά θέματα χτες. Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Η συνεδρίαση είχε αυτό τον όμορφο χαρακτήρα, όπως έχει πάντα σε τέτοιες ημέρες δηλαδή εκλογικής διαδικασίας, με την ανάδειξη των νέων οργάνων. Στη Ζάκυνθο είχαμε. Ξέραμε ότι είχε προγραμματιστεί για χτες συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή Προεδρίου. Ο πρόεδρος, ο κ. Πλέσας, μας ενημέρωσε ότι αναβλήθηκε και πάει για την ερχόμενη Δευτέρα, διότι υπήρχαν, λέει, κάποια θέματα εκεί και τα θέματα αυτά σχετίζονταν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, διότι οι διαδικασίες έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τον καινούριο νόμο. Λοιπόν, αυτά με τα Προεδρία. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να επιστρέψουμε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Λοιπόν, και μετά τα εκλογικά, στα Προεδρία και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να επιστρέψουμε και πάλι στα δικά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Καλωσορίζουμε ένα από τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, ο κύριος Άκης Τσιόλης από την Συνομοσπονδία των Τουριστικών Καταλυμάτων. Είναι κοντά μας να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Τις καλημέρες μας, κύριε Τσιόλη.
6: Καλημέρα σε όλους μας, Ακηθινούς και επισκέπτες.
5: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά, από υγεία και από, και από δουλειές.
6: Υγεία, δόξα τω Θεώ, καλά. Οι δουλειές μας έχουν βάλει και τρέχουμε. Τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Τα θέλουμε να τα κάνουμε ηλεκτρονικά σε μία μέρα.
5: Η κυβέρνηση μας έχει βάλει και τρέχουμε.
6: Ακριβώς. Πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια, θέλουμε να τα κάνουμε εκτιματολόγιο σε ένα μήνα. Ναυλοσύμφωνα για τα πλοία πρώτη του Ιουλίου, λέει κανένας με το χαρτί θα το κάνεις ηλεκτρονικά. Τι ηλεκτρονικά, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορείς να αλλάξεις έτσι από τη μία μέρα στην
5: άλλη. Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες ηλικίες που δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν από τη μία μέρα στην άλλη και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Τουλάχιστον να μας κάνουν σεμινάρια. Εμάς τους πιο μεγάλους.
6: Το πρόβλημα είναι το ότι φτιάχνουν τις εφαρμογές, αναγκάζεται ο κόσμος να προσφύγει στους λογιστές πιο πολύ. Οι λογιστές τους έχουν φορτώσει όλα τα άλλα με τις εφορίες, με τις φορολογικές δηλώσεις και στο τέλος έχουμε φτάσει να είμαστε ο μισός πληθυσμός πίσω από ένα κομπιούτερ για να προλάβουμε τις εξελίξεις που θέλει το κράτος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
5: Ναι, και πληρώνουμε ατελείωτα και χάνουμε τη ζωή μας.
6: Βεβαίως, τρέχουμε συνέχεια, πληρώνουμε, γιατί και ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να πληρωθεί, γιατί χαλάει χρόνο και να τα μάθει. Να. Να σας πω μια περίπτωση εδώ με τις διαθήκες. Εκεί το έβαλα μια εφαρμογή και διαθήκη, μου έλεγε ένας φίλος, και τώρα περιμένουν 20 μέρες για να βγει η βεβαίωση μη υπάρχουσα διαθήκη. Και στο ειρηνοδικείο, ας πούμε, φωνάζαμε και όλα αυτά, το παίρναμε σε 3-5 μέρες και λέγαμε ότι αργούν.
5: Ναι. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, βέβαια.
6: Ναι, δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις διαδικασίες fast track και να θες να λειτουργήσουν και ο πολίτης να έχει γίνει μηχανάκι, να αποδεικνύει συνέχεια, γιατί ξέρετε αυτές οι εφαρμογές σου έχει βάλει κουτάκια εκεί πέρα. Και ένα κουτάκι να μην ταιριάζει με τα άλλα.
5: Δεν προχωράει.
6: Σε πετάει από έξω. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει και τρέχεις να δεις ποιο κουτάκι πρέπει να διορθώσεις για να προχωρήσεις στο επόμενο.
5: Ναι.
6: Καλά είναι αυτά, άλλα κράτη τα έχουν κάνει εδώ και 100 χρόνια. Εμείς θέλουμε να τα κάνουμε όλα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Σου λένε το χτιματολόγιο θα χάσεις την περιουσία σου αν το κάνεις. Μα τι φταίω εγώ. Επειδή εσύ θέλεις για κάποιους λόγους δικούς σου να τρέχω εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και να έχω άγχος να τρέχω στο μηχανικό τοπογραφικά και όλα τα...
5: Ούτως ή άλλως την περιουσία θα την πάρουν. Είναι κανονισμένο να τις πάρουν τις περιουσίες έναντι του χρέους της Ελλάδας όλες. Λοιπόν, να τις δώσουμε από τώρα για να μην έχουμε και πολύ άγχος και πεθάνουμε από αυτό. Λοιπόν, κύριε Τσιόλη, να ρωτήσω, μπήκαμε στον Ιούλιο. Η Ζάκυνθος έχει κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός ο κόσμος όμως ανταποκρίνεται στα θέλω και τις απαιτήσεις, αν θέλετε, του επιχειρηματικού κόσμου και γενικότερα, με βάση τα δεδομένα, τα οικονομικά πλέον, και όχι μόνο τους αριθμούς των αφήξεων.
6: Εδώ ο τουρισμός, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι οι εταιρείες που είναι καθοδοποιημένες με τα αεροπλάνα τους, με τα ξενοδοχεία, με το all inclusive, και είναι και οι μικρές εταιρείες, οι οικογενειακές επιχειρήσεις που πάνε να ζήσουν από ό,τι μένει γύρω-γύρω.
5: Ναι.
6: Τώρα δυστυχώς τώρα με αυτό που γίνεται με την τρακτόρευση στη Ζάκυνθο, ο κόσμος έρχεται με το all inclusive, διότι το οποιοδήποτε μεγάλο, το οποιοδήποτε κόστος μπορεί η εταιρεία που είναι καθοδοποιημένη μέσα από το αεροπλάνο το ένα το άλλο να, να απορροφήσει την οποιοδήποτε αύξηση. Ένα μικρό μαγαζί όμως ή ένα μικρό κατάλημα.
5: Δεν μπορεί, ναι.
6: Με αυτό που γίνεται τώρα με την ενέργεια, διότι καλά τα κάναμε. Μιλάμε τώρα ενέργεια, λέμε, πάμε στην, να φύγουμε από τα πετρέλαια, να φύγουμε από το λιγνίτη και να πάμε, λέει, στην ηλιακή ενέργεια και στην αιωλική. Ωραία. Λοιπόν, εμείς κάναμε ανάπτυξη στις μπαταρίες, ώστε αυτή την ενέργεια που έχουμε του ήλιου και του αέρα να την αποθηκεύσουμε, ώστε το βράδυ που δεν υπάρχει ο ήλιος να μπορούμε να την αποδώσουμε και να μας έρχεται φθηνά.
5: Και να μην την πουλάμε στη Βουλγαρία. Ναι.
6: Όχι, μα τι γίνεται. Η ενέργεια που περισσεύει από εμάς λόγω της ηλιοφάνειας, εγώ εκτιμώ, δεν το γνωρίζω, αλλά εκτιμώ οι ίδιοι γατόνια, τα ίδια γατόνια, φύγανε από εδώ, πήγανε, χάμανε στη Βουλγαρία,
5: ναι,
6: μπαταρίες αποθήκευσης,
5: ναι,
6: και παίρνουν τσάμπα αυτό που περισσεύει από τον ήλιο που έχουμε πάρα πολύ εμείς.
5: Τα ελληνικά γατόνια λέτε.
6: Ναι. Γιατί και μας το ξαναπουλάνε. Το ίδιο γίνεται. Εγώ πάω πάνω από το Λεμαΐδα και σε άλλα μέρη γιατί μου αρέσει το κυνήγι. Λοιπόν, και εκεί μου λέγανε εκεί οι άνθρωποι, φεύγουν κάθε μέρα 100 αυτοκίνητα λιγνίτη, πάνε στα Σκόπια και εκεί τα γατόνια τα δικά μας έχουν εργοστάσιο και παράγουν ρεύμα και μας το πουλάνε. Ενώ εδώ στην Ελλάδα εμείς θα σώσουμε το περιβάλλον. Δεν είναι έτσι. Είμαστε μια χώρα η οποία είχε πτωχεύσει, είμαστε σε μνημόνια και εμείς πάμε να το παίξουμε ότι είμαστε Γερμανοί, καλύτερα από τους Γερμανούς, με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λέει, βάλουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ποιος έχει λεφτά να πάει να αγοράσει 35 και 40 χιλιάδες ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εδώ κάτι πάλι αυτοκίνητα. Έχουμε 15 ετίας.
5: Και βάλε. Τι, 15 ετίας είναι καινούργια.
6: Λοιπόν, άρα λοιπόν από πίσω υπάρχουν σκοπιμότητες. Δεν τους ενδιαφέρει τι κάνει ο Κοσμάκης. Παρά έχουν βάλει τα δικά τους και δεν ξέρω και τι κερδίζουν από όλα αυτά.
5: Νομίζω ότι αυτό το ότι δεν τους ενδιαφέρει τι κάνει ο Κοσμάκης φαίνεται από την τακτική που ακολουθούν. Γιατί οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί δεν είναι υπέρ του Κοσμάκη. Στον Κοσμάκη ανήκουμε και εμείς και ξέρουμε.
6: Εγώ ξέρετε ότι έβγαινα με τη Νέα Δημοκρατία, στήριζα Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς το μικρομεσαίο, τον οικογενειάρχη, τον οικοκύρη. Κάποτε τα αριστερά κόμματα.
5: Είναι υποδιωγμόνο η οικογενειάρχης.
6: Κάποτε γιατί ήμουνα στη ΔΕΗ από μικρός και τα αριστερά κόμματα κατηγορούσαν τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι το κόμμα των μεγάλων, το κόμμα των οικοκυρέων, των. Βλέπετε εσείς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι το κόμμα των οικοκυρέων. Βλέπετε κανένα μαγαζάκι, τον έχουν φορτώσει.
5: Των πολυεθνικών το κόμμα, εγώ βλέπω ότι είναι.
6: Ακριβώς τι έχουν κάνει, σου πάνε την εργάνη για τον εργαζόμενο. Έτσι. Και τι σου έχει κάνει. Σου έχει βάλει τον εργαζόμενο εκεί πέρα. Δεν έχει. Μια φορά είχα πει σε έναν υπουργό, τα κουβεντιάζαμε. Του να σε ρωτήσω κάτι, έτσι ένα παράδειγμα να σας το φέρω.
5: Ναι. Λέω,
6: δεν μου λες κάτι. Οι ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων στην Ελλάδα στο βασικό μισθό, πόσο της 100 είναι. Μήπως το 95 και πάνω τα 100 όλοι πληρώνουν στο βασικό. Γιατί κάνουμε όλοι, κύριε Αξινόφου, βάνει το βασικό στον υπάλληλο, διότι αν τον βάλει στον πραγματικό μισθό, δεν θα σε συμφέρει να δουλέψει, πρέπει να το κλείσει το μαγαζί. Διότι αφού είναι συνδεδεμένες οι απολαβές αναλογικά με τις ασφαλιστικές φορές, σου ανεβάζει το ανάλογο. Ναι. Του λέω λοιπόν, αφού εσείς πιάνετε, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια στο 95% του βασικού μισθού, γιατί δεν αποσυνδέεται τις ασφαλιστικές φορές από το βασικό, δηλαδή εγώ για να το κατελάβει κάποιος, εγώ στον εργαζόμενό μου. Μου ζητάει να δώσω 1.500 ευρώ. Άμα του δώσω 1.500 ευρώ και τα δώσω φανερά, θα πρέπει να μου φτάσει 2.200 με τις ασφαλιστικές φορές. Αν όμως του βάλω 1.500 ευρώ, αλλά πληρώσω στο βασικό τις ασφαλιστικές φορές.
5: Θα πληρώσετε 400.
6: Ναι, και θα φορολογηθεί και αυτός που αναγκάζεται. Και δεν φορολογείται αυτό γιατί δεν φαίνεται και εγώ πρέπει να πάω να βρω χρήμα μετρητό για να μπορώ να τον πληρώσω. Άρα λοιπόν το ίδιο το κράτος δεν θέλει να φτιάξει το σύστημα. Μπορεί να το φτιάξει. Και εγώ το ξέρω. Εγώ,
5: ο κράτος θέλει να μας ξεζουμίζει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
6: Εγώ δεν έχω πτυχία. Δεν έχω Δεν έχω πάει στο εξωτερικό να κάνω μετεκπαιδεύσεις. Έτσι, εγώ γιατί το κάνω πρόταση και εσύ του λέω δεν το
5: κάνω. Μα αυτοί με τις μετεκπαιδεύσεις μας έχουν καταστρέψει.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Που έχουν ανέβει πάνω στα πόστα του Υπουργείου Οικονομικών και θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και δεν έχουν ποτέ δουλέψει.
6: Δεν ξέρουν,
5: όχι,
6: πληροφορώ,
5: δεν έχουν δουλέψει υπό τις συνθήκες τις σκληρές που δουλεύουν εκεί οι άνθρωποι του τουρισμού, οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα, οι μικρές επιχειρήσεις. Δεν τα γνωρίζουν αυτά και γι' αυτό παίρνουν αποφάσεις που δεν είναι σε όφελος του κοσμάκι.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, έχεις περπατήσει στο εξωτερικό, ρε φίλε, έχεις σπουδάξει στο εξωτερικό. Αυτά τα καλά που βλέπεις στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορεί να τα φέρεις στον τόπο σου. Ποιος δεν σε αφήνει κάποιος, δεν θέλεις, γιατί δεν το κάνεις. Έχω πάει, δόξα τω Θεώ, έχω πάει στο εξωτερικό και πάω συνέχεια. Βλέπω πράγματα τα οποία εδώ είναι εύκολα να εφαρμοστούν. Γιατί δεν το κάνουμε, δεν το καταλαβαίνω. Και δεν το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους έχω πάει εξωτερικό μαζί. Και του λέω, έλα εδώ ρε εσύ, εσύ μπορείς να πάρεις αποφάσεις, γιατί δεν το κάνεις αυτό. Δεν να πω, δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, έχουμε λέει καθαρή ενέργεια, αλλά τι, να θέλεις στο σπίτι σου χιλιάρικα να πληρώνεις. Από πού να βγουν αυτά.
5: Οι μικροί πλέον δεν έχουν άλλα να δώσουν. Τους έχουν απογυμνώσει εντελώς.
6: Γι' αυτό και βλέπετε την κοινωνία τη φωνάζει. Και βλέπετε και στις εκλογές, από ό,τι εγώ βλέπω, ακούω τον κόσμο εδώ γύρω-γύρω.
5: Ναι, όλοι το βλέπουμε όλοι.
6: Θα ψηφίσει τιμωρητικά. Ο κόσμος, από ό,τι ακούω γύρω-γύρω ανθρώπους, στο χώρο το δικό μου. Όλοι μου λένε τιμωρητικά θα ψηφίσουν, διότι αυτά που λέγανε πως θα κάνουν δεν κάνανε τίποτα.
5: Ναι. Αυτά που ακούμε για νούμερα εκπληκτικά για τους τουρίστες που έρχονται και τις αφίξεις, πώς ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της τσέπης του επιχειρηματία και δι' του μικρού.
6: Ναι, τίποτα. Είναι αυτό που είπαμε. Όλοι αυτοί που
5: πολλά
6: έρχονται,
5: έρχονται
6: όλοι στα ξενοδοχεία και όλοι οι υπόλοιποι από αυτοί που βγαίνουν από τα ξενοδοχεία προς τα έξω πιάνουν ένα κομμάτι που βγαίνουν αυτοί. Γι' αυτό βλέπουμε μαγαζιά, ας πούμε εστιατόρια ή μπαράκια, η μία μέρα είναι γεμάτο και δύο-τρεις μέρες είναι άδειο. Γιατί και ο άλλος που έρχεται δεν έχει απόθεμα χρημάτων πλέον, γιατί είναι και
5: στην χώρα. Δεν χαλάει άλλο, μετά τέλος. Ναι.
6: Ναι, έρχεται μία μέρα, πάει σε ένα μαγαζί που μπορεί, γιατί είναι και πολλοί είναι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες, ειδικά από την Αγγλία. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει τη Ζάκυνθο.
5: Που έρχονται κάθε χρόνο και μπορεί και δύο φορές. Ναι. Παλιά έρχονταν και δύο φορές.
6: Παλιά έρχονταν δύο φορές, τώρα δεν έρχονται.
5: Τώρα έχουν θέμα και με το ευρώ, και γιατί είναι εκτός έγκαινη.
6: Μεγάλο πρόβλημα, Βρετάνη. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όλα αυτά.
5: Αυτή το πρόβλημα που είχαμε στο αεροδρόμιο, είδατε από τους πρώτους μήνες τι γινόταν.
6: Και τώρα όλα αυτά τα. Δεν βλέπετε τώρα, λέει και ένα άλλο φέση που θα βάλει τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση να εισπράττει τα τέλη.
5: Ακινήτων.
6: Ναι, αυτά όλα είναι φόροι. Έμεση φόροι και κρυφή φόροι, οι οποίοι δεν φαίνονται.
5: Όχι, να τους δώσουμε από τώρα τα κλειδιά του σπιτιού να πληρώνουν αυτά τα έξοδα.
6: Γιατί
5: δεν μπορεί να κρατήσει κανένα στο σπίτι του πια.
6: Αγγελική μου, να μην του δώσουμε τα κλειδιά του σπιτιού. Υπάρχουν οι εκλογές που κάθε φορά τον καθένα τον διώχνει και όταν καταλάβει ο καθένας ότι θα τον διώξει, τότε και αυτό θα βάλει λίγο μυαλό.
5: Ναι, αλλά έρχεται ο επόμενος και γίνεται χειρότερος από τον προηγούμενο.
6: Ναι, διότι εμείς δεν έχουμε δείξει ότι μπορούμε τον καθένα μας κοροϊδεύει να τον διώξουμε. Μας θεωρούν κοτόπουλα. Ναι. Εμένα πρώτο.
5: Ωραία. Ας αποδείξουμε λοιπόν σε εκλογές ότι δεν είμαστε κοτόπουλα, ότι δεν είμαστε ελεγχόμενοι, ότι δεν ψηφίζουμε με βάση δεν ξέρω τι κριτήρια, αλλά κοιτάμε τα συμφέροντα της Ελλάδος. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, υπάρχει μια έμφαση που δίνεται και σε άλλες μορφές παράλληλα στον τουρισμό. Ακούσαμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, να λέει για τους γάμους των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Επειδή ξέρετε το αντικείμενο, θέλετε να μας πείτε κάτι.
6: Κοίταξε, εγώ το κάνω 30 χρόνια αυτό. Mm-hmm. Και όταν έλεγα τι καλά έχει στον τουρισμό αυτό, κάποιοι με κοροϊδεύαν. Η Ζάκυνθος είναι ένας τουριστικός προορισμός. Παρά τα αυτά, μέσα από τις διαφημίσεις, μέσα από διεργασίες που έκανα και εγώ από εδώ και 30 χρόνια, στη Ζάκυνθο ένα μεγάλο κομμάτι από τα Ιόνια νησιά είναι πρώτη ακόμα, παραμένει πρώτη σε άφηξη για τουρίστες που έρχονται για να παντρευτούν. Ναι. Τώρα το έχουν πάρει χαμπάρι και άλλα νησιά και πάνε και διαφημίζονται κι αυτοί. Σημασία έχει ότι ας πούμε στα δημαρχεία, μα θα πας στο δημαρχείο, πρέπει να είναι τα δημαρχεία έτσι φτιαγμένα, ώστε όταν θα πηγαίνει ο επισκέπτης να δει ένα ωραίο χώρο για να κάνει το γάμο του, για. Δυστυχώς, ακόμα και εκεί δεν έχουμε προσαρμοστεί να έχουμε μια αίθουσα, να έχουμε ένα περιβάλλον τέλος πάντων
5: που έρχεται το άλλο. Είμαστε μπάχαλο και εκεί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πάνε και παντρεύονται στο Ναυάγιο, στον Άγιο Νικόλα του Βασιλικού και ούτω καθεξής. Να μην λέω τώρα μέρη.
6: Κοίταξε, είχε βρεθεί ένας, δεν ξέρω πώς να τον ονομάσω, δικηγόρος, ο οποίος ήταν μεγάλο δικηγόρος και ο οποίος πριν μερικά χρόνια έκανε τη Ζάκυνθο άνω κάτω. Έκατσε και έκανε μηνύσεις, άρχισε και έκανε διάφορα, δεν ξέρω ποια ήταν η σκοπιμότητά του. Έτρεχε, μας γύρισε πίσω 5 χρόνια αυτός ο κύριος. Εντάξει, δεν θα πω
5: το γιατί
6: του.
5: Το ξέρουμε.
6: Το γιατί αυτός το ξέρει, τέλος πάντων.
5: Όχι, επειδή δεν το λέμε δημόσια να καταλάβουμε εμείς περί τίνος πρόκειται.
6: Βαριέσαι τώρα, άστο. Βρίσκονται κάποιοι τυχάσπαρτοι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα στη Ζάκυνθο. Είναι κάτι ξενοχωρίτες. Οι οποίοι τώρα που έρχεται και αγοράζει ένα σπίτι στη Ζάκυνθο, πρέπει όλοι οι Ζακυνθινοί γύρω-γύρω, οι ντόπιοι, οι πάντες, να αρχίσουν να μην έχουν θόρυβο, να μην έχουν σκύλο, να μην έχουν κότες, να μην περνάει αυτοκίνητο γιατί ήρθαν αυτοί στη Ζάκυνθο. Κάτι τέτοιοι τύποι. Νομίζουν ότι πρέπει να φύγουν εκεί, είναι ηθαγενείς οι άλλοι, ήρθε αυτός τώρα και πρέπει να φύγουν όλοι. Κάτι τέτοιοι τύποι.
5: Ναι.
6: Κάνουν και ζημιές πολλές στο Ζάκυνθο, αρχίζουν και κάνουν καταγγελίες και διάφορα. Θα σας πω μία περίπτωση.
5: Ναι.
6: Είναι κάποιοι τύποι εδώ, τα βλέπω μπροστά μου. Ο νόμος τι λέει, λέει 11 η ώρα, είναι κοινή ησυχία το βράδυ.
5: Ας είναι 12 το καλοκαίρι, ναι.
6: Το καλοκαίρι δεν είναι όμως ο νόμος, δεν έχει αλλάξει σαν νόμος το καλοκαίρι να είναι 12. 12 το έχει δώσει ο Δήμος, σιωπηλή παράταση.
5: Σωστά.
6: Πήραμε όταν ήμουν εγώ δημοτικός σύμβουλος, είχαμε πάρει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή εκδίδει τις άδειες μουσικών οργάνων τότε ο Δήμος.
5: Και ισχύει ακόμα αυτό, ναι.
6: Ναι. Όμως, εάν ο γείτονας για κάποιο λόγο πάρει τηλέφωνο 12 και 3, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να πάει να συλλάβει τον άλλον που χωριμπαίνει. Δηλαδή, αυτά είναι τα παράδοξα. Έχουμε τουρισμό. 12 η ώρα δεν μπαίνει κοιμηθεί κανένας. Έτσι. Θέλουμε τον τουρίστα, θέλουμε να έρθει, θέλουμε. Από την άλλη, πάμε και βάλουμε φραγμούς, δημιουργούν προσκόμματα. Την αστυνομία την τρέχουμε για αυτά τα πράγματα που θα μπορούσε να είναι για τα ατυχήματα στους δρόμους, να έχει κόσμο και. Δηλαδή, αν ονόμαστε, αφού τους τα λέμε, εγώ πόσες φορές έχω συναντηθεί και με υπουργούς και με υφυπουργούς και με τον τουρισμό που ήμουν εκπρόσωπος και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία που ήμουν εκπρόσωπος. Mm-hmm. Τα λέγαμε με πολλούς. Ο μόνος που άκουγε και πρέπει να το πω δημοσίως ήταν ο Τάσος Ολιάσκος.
5: Ναι.
6: Όταν ήταν υφυπουργός τουρισμού, ο Τάσος Ολιάσκος.
5: Πριν παντρευτεί στη Ζάκυνθο.
6: Πριν παντρευτεί, ναι. Τάσο. Τον Τάσο τον γνωρίσαμε πολύ πριν.
5: Ναι. Όταν ήταν υπουργός, ναι, στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας παλιά, λέτε.
6: Με τον Καραμαλή.
5: Ναι.
6: Εγώ ήμουν τότε ειδικός γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία με τη ΣΕΔΕ, τη λεγόμενη τότε. Λοιπόν, και πραγματικά με τον άνθρωπο αυτό ήταν προσινής, του είπαμε 5 κουβέντες, τσακωνόμαστε. Τσακωνόμαστε άγρια, αλλά ο άνθρωπος άκουγε και του λέγαμε το βλέπει ότι είναι σωστό και το έκανε.
5: Ναι.
6: Πρέπει να το πω δηλαδή αυτό, διότι ήταν από τους λίγους ανθρώπους που καθόμαστε, κουβεντιάζαμε, το βλέπε το αναλύαμε το θέμα και το έκανε. Τώρα εδώ με τους αγρότες, τι έχουν κάνει για τους αγρότες. Τι έχουν κάνει, τους έχουν δώσει λίγο πετρέλαιο.
5: Τους φάγαν τα λεφτά των επιδοτήσεων. Τους έχουν, τι έχουν δώσει, να τους κάνουν.
6: Τους έχουν δώσει ρεύμα πιο φτηνό. Τι έχουν δώσει στον αγρότη που έχει φτάσει το λάδι 2,80. Από πού να βγει. Και έρχεται ο άλλος να το μαζέψει το λάδι και θέλει 80 ευρώ. Από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα. Από πού θα βγουν. Δεν υπάρχει. Πρέπει μερικά πράγματα να σιγά σιγά να πάνε σε μια σειρά.
5: Ναι.
6: Πρέπει να πάνε σειρά. Δεν υπάρχει σειρά. Και γενικά έχουν αφήσει και την τοπική αυτοδιοίκηση παρατημένη. Η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί με τα πρότυπα τα παλιά.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Νερό έχετε στην περιοχή σας, νερό έχετε.
6: Εντάξει, το Τσιλιδί εν μέρη, διότι όπως καταλαβαίνετε τότε που ήμουν πρόεδρος.
5: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα γι' αυτό, ναι.
6: Είχαμε βαρέσει τότε 5-6 γεωτρήσεις, τις οποίες οι 2-3 από αυτές, λόγω ότι κάποιοι όταν ήρθανε, έκαναν υπεραντήσεις και πάθανε σφυλαίωση και βυθίσανε. Και μείναν έτσι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το νερό έχει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει εμείς το νερό
5: να μοιράζεται με κάποιο λογικό τρόπο.
6: Να οργανώσουμε, να δίδεται σωστά και όλα. Εδώ, εγώ κάνω
5: το θέμα δεν είναι να έχει νερό και να το κλέβουν οι επιτίδοι, να μοιράζεται στον κόσμο.
6: Εγώ κάνω μια έκκληση, ας πούμε. Έχω 2-3-5 ρολόγια και βλέπω το λογαριασμό του ρολογιού και έρχεται και το βάνει κάποιος στο χωράφι απ' έξω από το ρολόι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά τώρα. Είμαστε σε μια εποχή.
5: Ναι, πολύ έχω
6: με ένα email το λογαριασμό και να κάνω τη δουλειά μου. Όχι να μου φέρνει το χειμώνα και να πηγαίνει εσύ και να είναι λιωμένο η απόδειξη. Θα είναι κάποια πράγματα που έπεσε σιγά σιγά το νησί εδώ ειδικά. Να πάμε λίγο πιο μπροστά.
5: Έτσι. Να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, ναι.
6: Δεν μπορεί να είμαστε δεκαετία του 80.
5: Ναι. Με την αποχέτευση εκεί πώς είσαστε.
6: Την αποχέτευση τα γνωρίζουμε τα
5: αυτά που ξέρουμε. Ναι.
6: Είναι η αποχέτευση δεν αντέχει άλλο. Θα πρέπει να σταματήσει. Το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε δεξαμενές και την ώρα της αιχμής μαζεύουμε.
5: Ναι, το συγκεντρώνετε εκεί τα λίμματα. Ναι.
6: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το πιο σωστά. Δεν είναι μια μέση λύση.
5: Όχι, πρέπει να γίνουν αγωγή, να πηγαίνουν στο βιολογικό να επεξεργάζονται τα λίμματα. Φυσικά.
6: Και για ξενόφου το έχω κουβεντιάσει και πιο ψηλά εγώ αυτό το κομμάτι και λέω παιδιά. Πηγαίνετε, βρείτε μια εταιρεία, ξέρω τη ΓΕΚ, Τέρνα, την Άκτορ, όποια να είναι, μια εταιρεία μεγάλη. Μαζεύτε 4-5 νησιά, κάντε μια μελέτη να μας φτιάξει απογοητευτικό δίκτυο. Διότι ο Δήμος με τις τεχνικές υπηρεσίες που έχει, δεν έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει απογοητευτικά δίκτυα. Αυτά θέλουν μελέτες, θέλουν χρήματα και διάφορα άλλα. Έχουμε τα σχέδια απόλυτα, είναι παρατημένα.
5: Ναι.
6: Εκεί να δείτε στρεβλώσεις τεράστιες.
5: Και με την καθαριότητα, να μας πείτε για το σχέδιο πόλης και για την καθαριότητα, δύο λόγια.
6: Κοιτάξτε, την καθαριότητα.
5: Γιατί ακούμε παράπονα από τις τουριστικές περιοχές, γι' αυτό σας το λέω.
6: Ναι, μα κοιτάξτε, δεν υπάρχει από την ώρα που δεν μπορεί να υπάρξει χώρος ο οποίος θα διαχωρίζει όλα αυτά να γίνει το εργοστάσιο όπως γίνεται παντού. Και να υπάρξουν μετά και πιο συχνές να παίρνουν τους κάδους. Έχει μεγαλώσει η Ζάκυθος πλέον. Δεν είναι η Ζάκυθος του 80. Έχουν φτιαχτεί πολλά ξενοδοχεία. Είναι αυτό που λέμε ο τουρισμός. Έχει καλά για τις τοπικές κοινωνίες. Απ' την άλλη έχει κακά. Έχει σκουπίδια, έχει χορύπαση. Έχει υπεραντήσεις του νερού. Έχει πολλά άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε να τα απορροφήσουμε. Και αν δεν κοιτάξουμε να τα απορροφήσουμε, δυστυχώς θα βρεθούμε σε αυτά τα που βλέπουμε σήμερα. Να σας πάω στο κυκλοφοριακό που πάει να μπει στην πόλη και δεν μπορεί να πας πουθενά.
5: Είναι αδιάβατη. Η πόλη είναι αδιάβατη.
6: Ναι, διότι εδώ και 20 χρόνια έπρεπε να μεριμνήσουμε. Είτε να πλατείνουμε και έξω προς τα χωριά τους δρόμους, αλλά και προς την πόλη να είχαμε φτιάξει 5 πάρκι. Εκεί κάτω στον Άγιο Νικόλα, στο Μόλο εκεί πέρα, μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει ένα τεράστιο πάρκι, 1000 αυτοκίνητα. Ως το έκαμε ο Δήμαρχος Πατρών. Που εμπάζεσαι κάτω και έκαμε πάρκινγκ και έκαμε διάφορα άλλα. Αυτά όμως θέλουν μελέτη. Θέλουν να ξεκινήσει από σήμερα, να οριμάσει σε 4-5 χρόνια, 7 και να αρχίσει να το υλοποιείς. Κομμάτι-κομμάτι. Αλλιώς τι θα κάνουμε. Θα έρχεται ο επισκέπτης εδώ, θα θέλει να μπει στην πόλη, θα βλαστημάει, θα είναι 2 ώρες για να πάει από τον Άγιο μας μέχρι την πλατεία Σολομού.
5: Και κάνει στροφή και φεύγει. Τώρα πια δεν μπαίνει στην πόλη κανένας, δεν ξέρω.
6: Όχι. Όχι, δεν μπαίνει κανένας. Δεν μπορεί να μπει στην
5: πόλη. Το ξέρουν και γι' αυτό δεν έρχονται.
6: Αυτά είναι μεγάλα θέματα, τα οποία εδώ πρέπει να λυθούν.
5: Ναι, αλλά ξέρετε, οι αρχές του τόπου δεν τα συζητάνε, δεν παίρνουν αποφάσεις και τα έχουν όλα αφήσει στον αφόμο τον πιλότο. Και αυτό το κάθε τρεις και λίγο ταξίδια είναι πολύ ενοχλητικό. Ξέρετε, ο κόσμος να περνάει τα πάντινα και οι τουρίστες να ταλαιπωρούνται και οι αρχές μας να μην ασχολούνται. Αυτό το σχόλιο θέλω να κάνω εγώ και το κάνω κάθε μέρα. Γιατί πρέπει να βγουν από τα γραφεία να δουν την πραγματικότητα και να την αντιμετωπίσουν. Δεν εκλέγονται για να είναι στα γραφεία με τα air condition.
6: Το πρόβλημά μας εδώ στη Ζάκυθο είναι οι πάντες ότι όταν εκλεγόμαστε κάνουμε μόνο μία διαχείριση και δεν κοιτάμε να πούμε. Εγώ η άποψή μου η Ζάκυθο έπρεπε από άλλα μέρη που έχω πάει, έπρεπε και άλλα νησιά, έπρεπε η Ζάκυθο να έχει 20 μέτρους οδικούς άξονες, ένας που θα πηγαίνει από το Τσιλιβί Λαγανά, ο άλλος που θα πηγαίνει προς το Καταστάρι και ένας άλλος που θα βγαίνει έξω από το Βασιλικό, από το χωριό του Αργασιού και να πηγαίνει και προς το Βασιλικό και εκεί. Ναι. Μεγάλη δρόμη, διότι τα επόμενα 20-30 χρόνια δεν το δούμε, εδώ εμείς θα πηγαίνουμε με τα ποδήλατα.
5: Ναι.
6: Μετά, εδώ έχουμε ευθείες της Ζάκυθος, εάν είχαμε δρόμους που να έχουν ποδηλατόδρομο, θα είχαμε πάρα πολύ. Πολύ κόσμο και ποιοτικό κόσμο, Ολλανδούς και άλλους που έχουν συνήθεια να κινούνται με το ποδήλατο. Αυτό το έχουμε χάσει εμείς.
5: Που θα μπορούσε και θα ήταν ωραίο και προσφέρεται η Ζάκυθος γιατί είναι επίπεδη και γενικά το έδαφος είναι ομαλό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Τσιόλη.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Σας εύχομαι καλημέρα, καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές και θα τα ξαναπούμε και πάλι.
6: Και συγγνώμη, και το τελευταίο είναι και το θέμα του αεροδρομίου. Πόσο ανέτοιμοι είμαστε.
5: Α, με τους Άγγλους λέτε αυτό.
6: Έχουμε, ενώ βλέπαν ότι θα αλλάξουν το σύστημα με τη Σέγγεν και ο μεγαλύτερος όγκος στο νησί μας αλλά και στην Ελλάδα είναι οι Άγγλοι, και ξέραμε ότι οι Άγγλοι θα έπρεπε να τους ελέγχουμε πλέον, έτσι. Έχουμε δώσει στη Φράπορτ και τα αεροδρόμια μας τα πάντα. Κάνει πολιτική, ανεβάζει τη μέση Φράπορτ.
5: Και υπάρχει θέμα σε αυτό το τομέα, το έχει καταγγείλει και άλλη ιδιωτική εταιρεία.
6: Μα δεν λέει να καταγγείλει.
5: Η Ryanair το κατήγγειλε αυτό, ότι τριπλασιάστηκαν οι τιμές.
6: Εδώ έχουμε υπουργεία, εδώ έχουμε κυβέρνηση. Τι τα καταγγείλω εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ τα λέμε και γελάνε μαζί μας.
5: Δεν ξέρω, έχουμε τι έχουμε τελικά σε αυτόν τον τόπο. Και ξέρετε, η ιδιωτικοποίηση θεωρείται πανάκια των πάντων. Είδατε που δεν είναι.
6: Ναι,
5: λοιπόν,
6: οι
5: Γερμανοί, για να δούμε, δεν το λύσανε λοιπόν αυτό το πρόβλημα.
6: Όχι, βέβαια. Ναι, αλλά μην
5: όχι, επειδή κατηγορούμε τους εαυτούς μας ότι λέμε οι Έλληνες είναι άχρηστοι, να νίκανε, δεν κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα πρόβλημα. Ορίστε, το έχουν το αεροδρόμιο οι Γερμανοί, τίποτα δεν έκαναν για να το λύσουν αυτό το θέμα.
6: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ, γιατί το κάθε αρμόδιο όργανο και αυτό που υποπτεύει το Υπουργείο, το ένα τ' άλλο, να δώσει λύση. Τι είστε εκεί πέρα.
5: Θα κοιτάμε εμείς τα προβλήματα. Θα κοιτάμε από τα δεξιά, από τα αριστερά. Τα ζυγίζουμε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι, γιατί έχουμε και ένα θέμα άλλο με το ραντάρ. Γιατί όλο ραντάρ ακούμε, ραντάρ δεν βλέπουμε. Και πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, αεροπλάνο που ερχόταν από την Ιταλία γεμάτο τουρίστες, παιδευόταν 8 για να φτάσει στη Ζάκυνθο. Από το μεσημέρι που ήταν να προσγειωθεί η πτήση, γύρισε πίσω στην Ιταλία και ξαναήρθε πάλι, γιατί είχε πρόβλημα το ραντάρ της Ανδραβίδας και δεν δούλευε το σύστημα αυτό που ελέγχει τις προσαπογειώσεις και οι άνθρωποι φτάσανε 7,5 ώρα και ταλαιπωρήθηκαν. Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε και να λύσουμε σε αυτόν τον τόπο.
6: Και για την εταιρεία, να ξέρετε, το πήγαινε πίσω και έλα ένα δρομολόγιο.
5: Είναι έξοδα
6: αυτά. Και 10.000
5: ναι, και ποιος θα τα πληρώσει αυτά τελικά. Το λέμε, ξέρετε, γιατί δεν θέλουμε και οι εταιρείες να χρεοκοπούν. Οι εταιρείες πρέπει να είναι αυθυρές οικονομικά.
6: Βέβαια, για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε.
5: Φυσικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια να σας ευχηθώ, κύριε Τσιόλη. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Έγινε τις καλημέρες μας. Γεια σας. Ο κύριος Άκης Τσιόλης από την Συνομοσπονδία των Ενοικιαζομένων ήταν κοντά μας σήμερα και σχολιάσαμε τα της τουριστικής επικαιρότητας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-0.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, να φύγουμε από τα αμιγώς τουριστικά και να πάμε στα εμέσως τουριστικά. Καλωσορίζουμε τη δικηγόρο, την κυρία Μαρία Λιβέρη, στην εκπομπή μας, να δούμε τι νεότερα υπάρχουν αναφορικά με ένα θέμα που έχει αναλάβει ως νομικός και έχει να κάνει με τους υδρομεταφορείς, καθώς θες είχαμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Καλό μεσημέρι, κυρία Λιβέρη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, κύριε Ξανόφου.
1: Να είστε καλά, υγεία και όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι. Ευχόμαστε δουλειές για όλο τον κόσμο και ηρεμία, που δεν την έχουμε.
2: Αμήν, ακριβώς.
1: Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να τρέχουμε στα δικαστήρια για ένα θέμα που θα έπρεπε η πολιτεία και οι αρχές του τόπου να το είχαν λύσει με την υδροδότηση.
2: Κυρία Ξανόφου, εμείς θέσεις ζητήσαμε ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Ζακίνθου τα ασφαλιστικά μέτρα των αντιδίκων μας που είχαν καταθέσει και οι οποίοι είχαν έτοιμα, έχουν έτοιμα να κινητοποιηθούν τα φορτηγά δημοσίας χρήσης των εντολέων μου. Νομίζω ότι αναδείχθηκαν οι διαφοροποίησεις του νόμου και ότι αποτελούμε απολύτως διαφορετικά επαγγέλματα και ο καθένας μας ασκεί διαφορετική δραστηριότητα από την οποία, για την οποία κατηγορούμαστε. Από εκεί και πέρα η απόφαση αυτή βάσει του νόμου θα εκδοθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Συνεπώς εμείς μένουμε την έκβαση αυτής και επειδή έχει χρησιμοποιηθεί η αντιδική αυτή, η ιδιωτική αντιδική που έχει προκύψει εναντίον των εντολέων μου, έχει χρησιμοποιηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση ως πανάκια για να καλύψει τις δικές της πλημέλειες, εμείς θα κινηθούμε αρμοδίως με τις κατάλληλες μηνύσεις για παραπάσεις καθήκοντος και αγωγές κατά του Δήμου Ζακίνθου, σχετικά με τα όσα έχουν διαλάβει η χώρα το τελευταίο δίμηνο.
1: Είναι θέμα του Δήμου δηλαδή αυτό, Του Δήμου είναι θέμα.
2: Είναι αμέλεια του Δήμου. Φέρει αμιγώς ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί και θα ελεγχθούν τα πάντα. Από τη στιγμή που είμαστε αμυνόμενοι, θα ελεγχθούν οι άδειες των γεωτρήσεων όλων, όπως μας έχει παραδώσει ο ίδιος ο Δήμος με δικά του έγγραφα.
1: Έχουμε τέτοιο πράγμα. Ελεγχθούν... Είναι αναδιοδοτημένες οι γεωτρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Ναι, δεν το ξέρω.
2: Βεβαίως, είναι δημόσιες και ιδιωτικές. Δημόσιες είναι. Είναι, συγγνώμη.
1: Οι δημόσιες, εντάξει, ναι.
2: Ο Δήμος δεν ξέρω αν έχει ο ίδιος γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες, δεν μιλάω για τη δουλειά, μιλάω για τον Δήμο με άδεια χρήσης από το Δήμο Ζακίνθου. Αυτές θα ελεγχθούν αμιγώς και θα δούμε τι ακριβώς άδεια έχει εκδώσει ο Δήμος και έχει παραχωρήσει μαζί με την αποκεντρωμένη διοίκηση σχετικά στους συγκεκριμένους ιδιώτες, καθώς από ό,τι προέκυψε και χθες από την ακροαματική διαδικασία, αυτοί προβαίνουν σε αντιποίηση επαγγέλματος και επικαλούνται ότι είναι μεταφορείς. Μεταφορείς δεν είναι, είναι διαχειριστές γεώτρησης. Μεταφορείς είναι άλλος επαγγελματικός κλάδος, τον οποίο δεν υπάρχει.
1: Την αντιποίηση επαγγέλματος, όπως την είπατε, την έχουν ας πούμε τρόπον την να θεσμοθετήσει οι αρχές του τόπου για δεκαετίες τώρα, όλα τα χρόνια της τουριστικής ανάπτυξης, γιατί έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να νομιμοποιήσουν το μη νόμιμο.
2: Ναι,
1: γιατί είναι γνωστό ότι απαγορεύεται κάποιος να έχει γεώτρηση και να τραβάει νερό και να το πουλάει.
2: Αυτά δεν ήταν ελεγκτέα. Σε κάθε περίπτωση τώρα θα ελεγχθούν. Γιατί όταν κάποιος διαχειρίζεται νερό και λέει ότι κόβει τιμολόγιο ως διαχειριστής νερού, είναι πολύ διαφορετικό να λέει ότι κόβει τιμολόγιο για τη μεταφορά νερού, γιατί τότε είναι μεταφορά. Και πολύ διαφορετικό να λέει ότι παρέχει υπηρεσίες διανομής νερού όταν είναι ιδιοκτήτης γεώτρησης. Το νερό, όπως ξέρετε, δεν πωλείται. Και ακόμα και αν πωληθεί, εκ του νόμου έχει συγκεκριμένη τιμή το κυβικό. Είναι 3 ευρώ το κυβικό. Οπουδήποτε και να ρωτήσετε, υπάρχουν οι νόμιμες τιμές πόσο κοστίζει ένα νερό το κυβικό. Όταν γίνεται μία μεταφορά, πληρώνεται το κόμιστρο ουσιαστικά για τη μεταφορά. Εμείς σε κάθε περίπτωση, για να μην το πάω τώρα στην αντιδικία, γιατί δεν μας απασχολεί η αντιδικία, πολιτικά μιλώντας πάλι, θα κρίνουμε την αυτοδιοίκηση για τον τρόπο που λειτουργούσε, γιατί δεν καταλαμβάνει η ενέργεια αυτή την τελευταία αρχή.
1: Όχι, γιγαντωθεί δεκαετίες τώρα αυτό το θέμα.
2: Ακριβώς. Εμείς θα προβούμε στα νόμιμα για τα συμφέροντά μας και σίγουρα για τα διαφυγόντα κέρδη που έχουμε τόσο καιρό, καθώς όταν είμαστε όλη την ώρα προσαγόμενοι στο κρατητήριο.
1: Πού να δείτε, κυρία Λιβέρη, τι διαφυγόντα κέρδη έχουν σε κινθυνή από αυτή την ιστορία. Και μιλάω για τη μάζα, για τον πολύ τον κόσμο που δεν έχει νερό το καλοκαίρι στο σπίτι του, που πληρώνει τους λογαριασμούς του και δεν μπορεί να έχει μια σταγόνα για τις ανάγκες του. Και την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι, ξέρετε, έχουν τα κλειδιά των γεωτρήσεων και λειτουργούν κατά το δοκούν.
2: Ναι, κοιτάξτε, κύριε Ξενόφου. Ως διακινθυνός, όπως και εγώ και εσείς, έχουμε τη δυνατότητα με την ψήφο μας να διαλέγουμε τη διοίκηση που επιθυμούμε. Οι Ζακυνθινοί, κατά κόρον, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο πέρα από το πόσο κάνει η χωριάτικη σαλάτα. Διότι εάν ασχολούνταν, όταν μας μοίραζε ο Ερυθρός Σταυρός νεράκια κατά το σκάνδαλο με το πετρέλαιο,
1: ναι,
2: θα θυμάστε πότε,
1: ναι,
2: τότε θα έπρεπε να έχει πάρει ντομάτες και να έχει πετάξει στο δήμαρχο, και ας ήταν πρόσφατα ελεγμένος, και στη δημοτική αρχή, όποια και ήταν αυτή. Παρ' όλα αυτά, δεχτήκαμε να πηγαίνουμε να παίρνουμε εξάδες νερό. Γιατί η νοημοσύνη μας υποτιμάται. Και επειδή δεν αντιδρούμε, ορθώς υποτιμάται η νοημοσύνη μας.
1: Και σε ένα νησί που τα αποθέματα του νερού είναι πάρα πολύ πλούσια, έτσι. Απλά
2: οπότε,
1: αυτά,
2: ναι,
1: γίνονται προϊόν εκμετάλλευσης.
2: Λοιπόν, τα παράπονα λοιπόν για την υδροδότηση, τα ακούμε και δεν τα ακούμε. Το θέμα είναι όλοι ότι πρέπει το νερό που τουλάχιστον λαμβάνουμε να είναι ποιοτικά ελεγμένο, καθαρό.
1: Να είναι νερό, αυτό είναι θαλασσινό. Δεν είναι νερό.
2: Από αμυαντοσωλήνα, να μην προέρχεται από αμυαντοσωλήνα. Και μπορούμε στην μοναδική επιλογή που έχουμε να κρίνουμε μία διοίκηση στις αυτοδιοικητικές εκλογές, να πράξουμε τα δέοντα. Να χρησιμοποιείται όμως από τη διοίκηση μια ιδιωτική διαφορά μεταξύ ιδιωτικών γεωτρήσεων σε ένα αστικό δικαστήριο, όπως απευθύνθηκαν, και μεταφορέων, και να χρησιμοποιείται και ο Δήμος Ζακύνθου ότι θα δω τι θα κάνω ανάλογα με το τι απόφαση θα βγει. Αυτό είναι άλλος ένας τρόπος να υποτιμηθεί η νοημοσύνη του Ζακυνθινού. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε να υποτιμάται η νοημοσύνη μας, πόσο μάλλον όταν βιοποριζόμαστε από αυτό το έργο το οποίο παράγουμε, θα πράξουμε τα δέοντα.
1: Την απόφαση πότε θα την ξέρουμε, της εχθεσινής εκδίκασης των ασφαλιστικών?
2: Ο νόμος θα έχει προθεσμία 4 μηνών από τη συζήτηση για την έκβασή της.
1: Ναι,
2: μπορεί να γίνει και λίγο νωρίτερα, μπορεί και αργότερα, θα το δούμε.
1: Ναι, θα έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος με αυτή την έννοια. Το λέω και πάμε τώρα για την επόμενη τουριστική περίοδο.
2: Το πιο πιθανό είναι να έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος.
1: Ναι. Το ζήτημα πάντως κατ' εμέ είναι, επειδή βάλατε και την πολιτική διάσταση, ότι πρέπει να έχουν πολιτικούς που θα λύνουν προβλήματα και δεν θα δημιουργούν.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να επισημάνουμε
2: για σήμερα? Εγώ να πω τίποτε δεν έχω άλλο να σας πω.
1: Ναι.
2: Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ,
1: ναι,
2: σε όλο τον κόσμο με υγεία. Εμείς θα είμαστε στο πολιτικό κομμάτι πάντα σε επικοινωνία. Στα λοιπά τα, ναι, νομικά, όταν θα βγουν οι αποφάσεις
1: θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναμιλήσουμε πάλι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα, κυρία Λιβέρη. Δεν ξέρω αν μας ακούτε ή αν έχει πέσει η γραμμή. Ήταν μαζί μας η κυρία Μαρία Λιβέρη, η δικηγόρος, η οποία είναι νομική εκπρόσωπος των υδρομεταφορέων για τα φορτηγά δημοσίας χρήσεως. Και υπάρχει τώρα αυτό το θέμα, έτσι, που έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια. Τώρα, αν βγάλουν οι δικαστές άκρη, να μας το πούν και εμάς. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, γιατί είναι 1 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Είναι πολλά και καυτά τα θέματα στη Ζάκυνθο. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα και να ρίξουμε φως σε όλα, γιατί κάποια από αυτά είναι κάπως μπερδεμένα. Και όχι μόνο μπερδεμένα, υπάρχουν και από κάτω καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να δημοσιοποιηθούν σε όλο τους το εύρος και με μεγάλη ανάλυση στα μέσα ενημέρωσης. Διότι πρόκειται για κάποιες καταστάσεις που ρίζωσαν για δεκαετίες στη Ζάκυνθο τα χρόνια του τουρισμού. Έγιναν προσπάθειες να νομιμοποιηθούν μη νόμιμες διαδικασίες και όλα αυτά έτσι έχουν δημιουργήσει μια πλοκή καταστάτων, το χταπόδι με τα πολλά πλοκάμια. Λοιπόν, προς το παρόν, καλημέρα σε όλους σας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί. Γεια σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

ζεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Ρόδος Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και όμως μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι στους νέους ιατές για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Αίδα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να περούσε τα Μαραμόνα. Τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εδώ στον Ερμή, στο 97,8. Γεια σας παλικάρια.
1: Έλα μωράκι μου, το θέμα πάρ' το σοβαρά.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα στο καθιερωμένο ραντεβού. Καλοκαιρινό ραντεβού. Εδώ στο καλοκαιρινό Ολ Κλάσικο. Στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου, του νησιού μας και όχι μόνο. Σήμερα 2 του μηνός, 5η, 2 Ιουλίου πάει και ο Ιούλιος. Σλάκα κάνω. Αλλά από τη στιγμή που έχουν περάσει 2 ημέρες από τότε που μπήκε ο Ιούλιος, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Εν πάση περιπτώσει όμως είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε ελουσμένοι με το όλον φως. Το Απολλώνιο φως των Ολύμπιων Θεών. Θα περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε ωραία, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά όλα αυτά που μας απασχολούν. Εδώ σαν αθλητική, ποδοσφαιρική, κοινωνία και όχι μόνο. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε έως και τις 3:20 περίπου. Να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα αναλύσουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συμβαίνει, τι θα συμβεί.
1: Μου, γιατί αργίζει να πεις το ναι.
0: Ποδοσφαιρικά, αθλητικά, κοινωνικά δρόμενα και πολιτικά δρόμενα. Και όλα εδώ στο δικό μας πλυντήριο ειδήσεων. Εν τω μεταξύ, πολύ ζέστη, παιδιά. Καλοκαίρι είναι, θα πει κάποιος. Άντε πηγαίνετε να κάνετε κανένα μπάνιο. Εγώ δεν έχω κάνει ακόμη. Δεν έχω βουτήξει στη θάλασσα. Μόνο στην τουζιέρα του σπιτιού. Φοβάμαι τους λαγοκέφαλους και τις τσούχτρες. Τις μέδουσες, πώς λέγονται αυτές οι τσούχτρες που βγαίνουν στις ελληνικές παραλίες, έχουν τους λαγοκέφαλους, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος, λέει, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους λαγοκέφαλους. Βεβαίως, βέβαια, τι να συντρέχει λόγος, δεν μας έχουν δαγκώσει ακόμη. Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά. Έχουμε πολλά πράγματα σήμερα να πούμε, πολλά τα ζητούμενα σε όλα τα επίπεδα. Παγκόσμιο κύπελο, Αμπζάκι του 1961, Super League 2, τρίτη εθνική κατηγορία, Έψα Κίνθου, γήπεδα, γήπεδικά θέματα, ενωσιακό γήπεδο, δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί πλέον έτσι στην ημερησία διάταξη μπαίνει πλέον και η τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι, είναι αλήθεια. Διότι έχουμε ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει. Σήμερα ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, έτσι λέγεται ο σύλλογος, θα πληρώσει το παράβολο και θα δηλώσει συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το έχουν πει οι άνθρωποι ότι εδώ είμαστε εμείς, είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα και όχι για τα εύκολα. Βεβαίως έτσι είναι. Μόνο για τα δύσκολα. Λοιπόν, Ζάκυνθος, έχουμε μεταγραφές, μεταγραφικές εξελίξεις, αδειοδοτήσεις και πολλά άλλα πράγματα διαρκείας. Όλα εδώ θα τα πούμε σήμερα. Να χαιρετήσω την υπέροχη διοίκηση της Κιανοκίτρινης ομάδας.

0: Λέω να χαιρετήσουμε και την υπέροχη διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Λεβάντε. Έχουμε δύο υπέροχες διοίκησες. Είναι όμορφο όλο αυτό που συμβαίνει. Θα ζήσουμε ωραίες στιγμές μέσα στο χειμώνα. Το φθινόπωρο, όχι από το χειμώνα. Πρωτάθλημα Β' Εθνικής Κατηγορίας 6 Σεπτεμβρίου. Δύο εβδομάδες αργότερα το πρωτάθλημα 3ης Εθνικής Κατηγορίας και ούτω καθεξής. Μεγάλες ένδοξες στιγμές. Μάλλον μεγάλες στιγμές του ένδοξου παρελθόντος θα θυμηθούμε πάλι.
1: Δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήταν κάπως.
0: Λοιπόν, συντονιστείτε, ευθυγραμμιστείτε σήμερα με την εκπομπή, διότι έχουμε πολλά ωραία πράγματα να πούμε.

Θα μιλήσουμε φυσικά για το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε και παγκόσμιο, παιδιά. Οι λάτρεις του παγκοσμίου κυπέλου ζουν μεγάλες στιγμές, διότι πλέον παίζουν μπαλίτσα οι μεγάλες ομάδες και τα μεγάλα ονόματα. Βαριές φανέλες πλέον. Όχι όλες, γιατί η Γερμανία, η Ολλανδία είναι απ' έξω. Οι άλλες μεγάλες βαριές φανέλες. Είδαμε χτες την ανατροπέλα εκεί που έκανε το Βέλγιο. Τη μεγαλειώδη νίκη της Αγγλίας. Την ανατροπή με Harry Kane.

0: ξεχαστείς από τα όνειρά σου.
1: Αυτό είναι το Μουντιάλ. Πλέον ναι. Κάτι πάμε, ναι, κάτι πάει να γίνει.
0: Για να ξεπερδέψω.
1: Εντάξει, τι να πούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασαν 2-0. Τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι στο Μουντιάλ και δεν είναι η Ελλάδα τώρα. Είναι, ήταν η Σκωτία και δεν είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, είπαμε Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1 με ανατροπή. Βέλγιο Σενεγάλη 3-2 και εδώ με ανατροπή. 0-2 η Σενεγάλη, 2-2, 3-2 το Βέλγιο. Όπω τη ματσάρα ήταν αυτή. Σήμερα Ισπανία, Αυστρία στις 10 η ώρα το βράδυ, παιδιά. Στις 2 το βράδυ, έτσι, Πορτογαλία, Κροατία. Αυτό κι αν είναι ωραίο παιχνίδι. Και προσέξτε, 6 η ώρα το πρωί, Ελβετία, Αλγερία. Είπατε τίποτα? Ναι, η Αλγερία είναι στους 32 και δεν είναι η Ελλάδα. Ξαναλέω ότι απόψε το βράδυ στις 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία. Στις 2 το βράδυ, αυτό είναι για μένα το παιχνίδι αυτό, Πορτογαλία-Κροατία. Και στις 6 η ώρα, και αυτό είναι για μένα, Ελβετία, έτσι, Αλγερία. Για μένα δεν είναι, ας πούμε, το Ισπανία-Αυστρία, διότι εκείνη την ώρα στις 10 καίγεται
2: στον ύπνο στα βράδυ,
1: ο κόσμος όλος εδώ, πρέπει να βγει η εφημερίδα. Οπότε λοιπόν δεν θα δω το παιχνίδι, θα βλέπω μόνο τις φάσεις. Αλλά τα δύο παιχνίδια τα οποία θα είναι στις πρωινές ώρες θα τα δω. Και αύριο, δηλαδή Παρασκευή, το βράδυ έχουμε Αυστρία-Αίγυπτος. Στις 1 η ώρα το Σάββατο το πρωί έχουμε Αργεντινή, πράσινο ακροτήριο. Επιτέλους να δούμε πάλι την ομάδα μου. Αργεντίνος είμαι, έτσι παιδιά. Και στις 4.30 ώρα το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Και ολοκληρώνεται τη φάση αυτή το 32. Μετά πάμε στους 16. Και εκεί πραγματικά μπαίνουμε σε μια άλλη φάση, διότι το Σάββατο στις 8 η ώρα έχουμε το Καναδάς Μαρόκο. Την Κυριακή στις 12 η ώρα το πρωί της Κυριακής, Παραγουάη Γαλλία, 12 η ώρα, έτσι. Τι ωραίο πράγμα, 12 η ώρα την Κυριακή. Την Κυριακή το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία. Τη Δευτέρα το πρωί στις 3 η ώρα Μεξικό-Αγγλία. Όπω ματσάρα εδώ. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια που περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε και την Τρίτη το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Είναι πολύ μακριά βέβαια αυτό για την Τρίτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συντονιστείτε. Πάμε γερά, πάμε δυνατά να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Έχω πολλά να σας πω σήμερα.

0: απευθείας.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ πέρα για τον Sky, ο οποίος μπαίνει έτσι απότομα τέλος πάντων στην εκπομπή, γιατί 2 η ώρα γίνεται η απευθείας αυτή η αυτόματη σύνδεση. Οπότε πάμε να κλείσουμε το Sky για να κάνουμε εδώ την εκπομπή μέχρι τις 3:20 περίπου. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Δημήτρη, δώσε μεταγραφές, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα μου. Χαιρετίζω και την όμορφη παρέα που μας ακούει από την Κάτω Αχαγιά. Την όμορφη παρέα εδώ στον πύργο. Τους φίλους μας, γιατί έχουμε και φίλους στον πύργο. Δεν είναι βέβαια ότι έχουμε μόνο εχθρούς. Εντάξει, παιδιά, περασμένα, ξεχασμένα τώρα. Τι θυμάστε κι εσείς τώρα. 2 ομάδες ανέβηκαν και οι δύο. Είναι η Ζάκηδος και ο Πύργος. Τι ασχολείστε τώρα και μας βρίζετε ακόμη. Τάνι, δεν βαρεθήκατε? Χαιρετίζω το φίλο μου τον Νικόλα από την Κεφαλονιά, από το Αργοστόλι. Το Δημήτρη και την Κατερίνα που στέλνουν χαιρετισμούς εδώ από τον όμορφο Πόρο. Έχετε πάει Πόρο, παιδιά? Πόρος Κεφαλονιάς, ένα γραφικό λιμανάκι, όμορφο και ωραίο, για πολύ καλές έτσι όμορφες διακοπές. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς στους απόδημους Ζακυνθίους, σε όλους αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό, στην Αμερική, φίλους στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντζίσκο, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη. Στην Ευρώπη, εδώ στα φιλαράκια μας. Και φυσικά στην Αυστραλία. Βέβαια είναι νύχτα εκεί. Τώρα στην Αμερική είναι ξημερώματα. Υπάρχει κόσμος όμως που σηκώνεται πρωί πρωί να πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφές. Έχει αρχίσει πλέον, έχουν αρχίσει οι ομάδες να φουλάρουν τις μηχανές τους για τις μεταγραφές στην Super League 2. Κάτι πάει να γίνει. Η Ζάκυνθος έχει πραγματοποιήσει αυτή τη στιγμή 3 μεταγραφές. Μάλιστα, Απόστολος Τίκας ήταν η πρώτη μεταγραφή. Σπύρος Νάτσος είναι η δεύτερη μεταγραφή, η οποία μεταγραφή έγινε χθες. Και σήμερα ο Σταδίνος Παναγιωτούδης είναι στη Ζάκυνθο. Υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Οπότε έχουμε τρεις προσθήκες πλέον, συν τις τέσσερις ανανεώσεις. Έχουμε 7 ποδοσφαιριστές στο υπάρχον ρόστερ της ομάδας μας στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Υπέγραψε, ναι, υπέγραψε ο Παναγιωτούδης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν και τον Παναγιωτούδη, κυρίες και κύριοι, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα δώσει όθηση, θα έλεγα, στην μεσαία γραμμή. Υπέγραψε και ο Παναγιωτούδης, υπέγραψε χτες βέβαια και ο Σπύρος Νάτσος. Τώρα γιατί παίζει αυτό το τραγούδι, έτσι. Men in Black. Γουστάρω πάρα πολύ, γουστάρω πάρα πολύ να ακούω αυτό το τραγούδι και να σκέφτομαι ότι οι Men in Black εδώ στη Ζάκηθο είναι οι άνθρωποι εκείνοι που φωτογραφίζονται με τα μαύρα. Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι της διοίκησης, παιδιά? Δεν ξέρω αν το είδατε χθες. Είδατε την φωτογραφία στελεχών της διοίκησης με τον Σπύρο τον Νάτσο στα μαύρα, έτσι. Η διοίκηση, έτσι, δίπλα στον ποδοσφαιριστή, τον νέο ποδοσφαιριστή της Ζακύθου, ο πρόεδρος ο Διονύσης ο Ραψομανίκης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κώστας Καλογέρης, με μαύρα ρούχα, μαύρα γυαλιά. Έτσι, τους αφιερώνω λοιπόν αυτό το τραγούδι. Men in Black. Μόνο μαύρα. Οι άνθρωποι με τα μαύρα. Οι άντρες με τα μαύρα. Μια φωτογραφία η οποία πραγματικά, έτσι, τα σπάει, θα έλεγα, στο Facebook. Και φτιάχνετε, ρε φίλοι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, θα σας συνιστούσα εκεί στη δίκηση να πάρετε τα ίδια γυαλιά που φορούν εδώ στην ταινία, στην ομώνυμη ταινία, οι δύο πρωταγωνιστές, αλλά και κουστούμι, έτσι. Κουστούμι μαύρο, κουστούμάκι μαύρο, άσπρο πουκάμισο, μαύρη γραβάτα, μαύρο γυαλί. Αλλά και έτσι μας αρέσετε, ωραίοι τύποι είστε. Έλα ρε πρόεδρε, έλα ρε πρόεδρε Ραψομανίκη, τρελανέ μας. Σας αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Αυτή η φωτογραφία, τέλος πάντων, με το background από πίσω, με τις σημαίες του Αυζάκηθος και τα σήματα και τον Σπύρο τον Νάτσο, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και πραγματικά τα σπάει. Τώρα βέβαια έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, όλα συμβαίνουν, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Ωραίο τραγούδι αυτό. Men in Black.

Έτσι παιδιά. Και στην επόμενη μεταγραφή, δηλαδή τώρα που θα ανεβάσετε με τον Παναγιωτούδη, θέλουμε δυνατή φωτογραφία. Ελπίζω να μην μας απαγοητεύσετε, που πιστεύω ότι δεν θα το κάνετε. Έτσι, αυτό είναι τραγούδι. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν γερά, πάμε δυνατά. Χαιρετίζουμε την υπέροχη διοίκηση. Στο ίδιο μήκος κύματος πρέπει να είναι και η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Λεβάντε. Έτσι. Να μην ξεφεύγουμε, παιδιά.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή μας. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Ετζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, η αλλοτεχνική εργασία Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι, η πιτσαρία Ντελάρτε, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας. Στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, τηλέφωνο 42440 στην καλύτερη πιτσαρία του νησιού μας. Χαιρετίζω το φούρνο του coach Θοδωρής Κινήσης Δραγώνας. Οδός Ευγενίδου απέναντι από το ΙΚΑ. Μαζί μας στο καφέ κάπου Μουζά Μαρτενέγκο 6 και στα Ντουρέικα. Και από εκεί στον Αλέκο Καλογέρι, Alex Fruit. Στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο. Το χαμογελαστό παλικάρι. Πάντα μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Χαιρετίζω αυτό το παλικάρι που λέγεται Δημήτρης Καλογερίας με τον Μπαρμπέρικο Αγίου Λαζάρου 117. Τον προπονητή της καρδιάς μας Στάθη Καραμαλίκη με το πλυντήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαμπίκο. Αυτό το υπέροχο παλικάρι, το Γιώργο το Μουζάκι με το Βαλερόζο Αλεξάνδρου Ρώμα 83. Τη φίλη μας τη Μαρία τη Βερτζάγια και τον φίλο μας τον Κώστα τον Λομποτέση, πρακτορείο εθνικών μεταφορών Λομποτέση στον δρόμο του αεροδρομίου. Τον αδερφό πάνω απ' όλα Ανδρέα Παπαδρέου. Διανομή τροφίμων και παρευμάτων στα Καμπασέικα και τον ιό Αναστάσιο Παπανδρέου, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Εκρή Κρίστη Ζάκηθο. Μόνο ΑΕΚ εδώ. Χαιρετίζουμε την Ακαδημία του Αψάκυνθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Πάμε και στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Βάρτζελη. Οικολογική γεωργική. Πλέον είμαστε τρίτη εθνική κατηγορία και οικολογική γεωργική. Δεν παίζουμε μόνο στο τοπικό, αναβαθμιστήκαμε και εμείς. Φυτοφάρμακα, αγορεφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, μέλισσο κομικός εξοπλισμός και από εκεί στην εταιρεία Gizmo του φίλου μας του Γιώργου του Καπνίση. Web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Πάμε στο Αργάσι, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο 697-372-6710. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας είναι ένα και ονομάζεται Καπαρέλι στα Ντουρέικα. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1994 και μέχρι και σήμερα. Στο κάτω γερακαρίο έχουμε τον Φίλτα το Βαναπολά, αδελφό. Παναγιώτη Στράνη, στρωματοποιία Ζακύθου. Κατασκευάζουμε για σας χειροποίητα στρώματα ύπνου στο δικό μας φυσικά χώρο. Τηλέφωνο 2650-61-429. Στον δρόμο προς Λαγανά στην Αγριλιά, εμπορική IKEA. Ο φίλος μας ο Σάκης ο Γκλαβάς, ο Μάριος ο Μπάγκαλης, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας. Τηλέφωνο 41-381 και από εκεί στο ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν διοικητηρίου. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Βερίκιος με το καλύτερο γαλακτομπούρικο ever. Πάμε στο φίλο μας τον Θοδωρή Ξένο με το Venus Beach Bar. 18 του μηνός το μεγάλο πάρτι στο Venus με DJ τον Τζιμπρίλη Σισε. Θα ενημερωθείτε λίγο αργότερα γι' αυτό. Κάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50. Τάσης και Παναγιώτης Δασκαλάκης στην ομώνυμη Κάσα από ταβέρνα. Πάμε και στο Καλλινικό, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Λοιπόν, συνεχίσουμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι εδώ στην φίλη μας την Ρένα, η οποία μας το ζήτησε και εμείς εδώ έτσι δεν μπορούμε, χαλάμε χατήρια. Καλοκαίρια. Εντάξει. Το αφιερώνουμε με πάρα πολύ αγάπη στο Ρενάκι.
1: Φορά για μένα μόνο, για τη δική μου τη τρέλα και άλλη καμιά μόνο.
0: Χαιρετίζουμε τον φίλο μας τον Σάκη τον Νεβούλτσο με το Καλλινικό, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο. Ένας αιώνας οικογενειακής παράδοσης με το Ζακηθινό κρασί. Τηλέφωνο 697-899-5442. Πάμε και στο Ακροπολείο Πύλικα. Εκεί βρίσκεται η Τερέζα, ο Στάθης, ο Γιάννης, ο Ανδρέας. Όλα τα καλά παιδιά σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος από το 1972 δίπλα σας. Πάμε στον ογκόλιθο της φυσικοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, πελματογράφημα. Δεν είναι άλλος από τον Νίκο τον Γκουρούμαλο. Φύσιο Ζάντε στην οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Αγωνία. Και τέλος στον Διαχρονικό. Ή αλλιώς Κώστα Πλέσα με την ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Παρασκευή Σάββατο ζωντανή μουσική, πάντα δίπλα. Ο φίλος, ο παλαιός, Κώστας Πλέσας που τον περιμένω ακόμα να κάνει μια παρέβαση εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά τις τελευταίες μέρες δεν ξέρω πού υπάρχει. Ελπίζω να είναι καλά το παλικάρι.

Εντάξει, ωραίο τραγουδάκι δεν μπορώ να πω. Τα καλοκαίρια μας πιάνει όλους μια τρέλα. Αυτή είναι έτσι, η πραγματικότητα. Συνεχίζουμε λοιπόν 2 η ώρα και, και τέταρτο ακριβώς. 2 και 15 δηλαδή. Everybody. Πάμε γερά, πάμε δυνατά.

0: από την παραγωγή στην κατανάλωση. Τι είπα προηγουμένως, παιδιά? Είπα Κώστας Πλέσας, διαχρονικό, έχει χαθεί τις τελευταίες μέρες. Και τι είπα? Ελπίζω να μην είναι μέσα σε κάνα θερμοκήπιο που βράζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Και να, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον καλό φίλο πάνω απ' όλα. Γεια σου Κώστα μου.
1: Δεν σας ακούω καλά, κύριε Πέτα.
0: Δεν με ακούτε καλά? Αποκλείεται, γιατί? Μια χαρά πρέπει να με ακούτε.
1: Σας ακούω χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά, τώρα καλύτερα?
1: Εντάξει.
0: Κάτι
1: λοιπόν,
0: γίνεται.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν σκιάζουμε και δεν τρέπουμε.
0: Δεν σκιάζεσαι, δεν σκιάζεσαι. Είναι σίγουρο
1: ποτέ
0: αυτό.
1: Δεν έχω σκιαχθεί στη ζωή μου.
0: Διαχρονικός είσαι, τι να σκιαχθείς?
1: Τι να σκιαχθώ, έτσι, μπράβο.
0: Έτσι δεν είναι? Ελπίζω να μην είσαι κανένα θερμοκήπιο μέσα τώρα.
1: Είμαι κάπου χειρότερα.
0: Οχ, πού?
1: Είμαι πάνω από 4 κατσαρόλες και καταλαβαίνεις.
0: Ω, καλύτερα στο θερμοκήπιο.
1: Είναι καλύτερα στο θερμοκήπιο.
0: Σίγουρα. Τι μαγειρεύεις, κάτι καλό?
1: Δεν υπάρχει κακό.
0: Δεν υπάρχει κακό. Εντάξει, διαχρονικός τώρα τι κακό να έχει. Έτσι, όλα τα καλά.
1: Έτσι, όλα τα καλά.
0: Όλα τα
1: καλά. Καλούδια.
0: Όλα τα καλούδια. Γεια, αλλά τι γίνεται?
1: Ο, τι θέλετε να σας πω τώρα, κύριε?
0: Θέλω να σχολιάσεις, θέλω να σχολιάσεις 2-3 πράγματα. Εντάξει, τα λες.
1: Εγώ εδώ είμαι να σχολιάσω ό,τι θέλει.
0: Ωραία, θέλω.
1: Ωραία. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Ναι,
1: θα τα πούμε από Οκτώβρη πάλι. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη τέλος πάντων.
0: Ωραία, αλλά το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Τώρα ανοίγεται λοιπόν, το καλοκαίρι. Ανοίγουμε πανιά.
1: Τι θέλει να σου σχολιάσω? Πες μου, εγώ εδώ είμαι να σου πω οτιδήποτε θέλει.
0: Ωραία. Θέλω να μου πεις πώς πάει η τουριστική κίνηση, κινείται το πράγμα?
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Επειδή. Εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Η κίνηση είναι αρκετά καλή, δεν είναι όμως η κίνηση η περσινή.
0: Ναι, όλοι αυτό λένε, δεν είναι η κίνηση η περσινή. Σίγουρα.
1: Είμαι ικανοποιημένος, δεν θα αγοράσουμε κανένα καράβι, το μεροκάματό μας βγάζουμε, στεμνά και ταπεινά, όμως δεν έχει το...
0: Δεν είχε αυτή
1: το πλοίο που είχε πέρυσι,
0: το
1: που δεν ξέραμε τι να γίνεται από κόσμο.
0: Ναι, είχε, η αλήθεια είναι αυτή, ότι πέρυσι είχε μια διαφορετική κατάσταση, αλλά νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές δεν πρέπει να έχουμε και μεγάλα παράπονα.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, φίλε μου, και απευθύνουμε προς όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από το θέμα της εστίασης, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς το έχουμε παραξηλώσει και ο κόσμος έχει μια φοβία πριν ακόμα μπει στο μαγαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όλα ξεκινάνε από κάπου. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στις αγορές.
0: Σωστά.
1: Αυτή την ακρίβεια την έχουμε πάρει εμείς οι καταστηματάρχες, εκεί που πρέπει να ανεβάσουμε τις τιμές στο 20% και να ανεβάσουμε στο 120.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί μια μερίδα πατάτες να έχει 10 ευρώ.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εντάξει, κάπου...
1: Ούτε μια μακαρόνα να έχει 20.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι. Ο κόσμος έχει φοβία. Σου λέει, πού να πάω? Θα με ληστέψουνε.
0: Και αυτή τη φοβία που έχει ο κόσμος, Κώστα, τη μεταφέρει ο ένας στον άλλον. Δηλαδή καθημερινά το βλέπω εγώ και σου λέει, πού να πάμε.

0: Με τώρα που. Γιατί ακούμε κάτι τιμές απίστευτες, έτσι.
1: Και όπως γνωρίζετε, εγώ ήμουν εκείνος με κάποια μενού του κορονοϊού, ναι, με κάποια μενού Μέρκελ, με οικονομικά μενού κτλ. Εγώ ήμουν εκείνος. Όμως, μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές ίσως έβγαινα καλύτερο μεροκάματο με 7,5 και με 12,5 ευρώ που είχα κάποτε μενού.
0: Ναι.
1: Από όσα βγάλουμε τώρα που μπορεί να πάρουμε και 25 και 30 ευρώ το κεφάλι.
0: Ναι. Πώς έχει αλλάξει αυτό το πράγμα μέσα σε λίγα χρόνια.
1: Γιατί ο κάθε υπάλληλος για να περάσει από το μαγαζί σου θέλει ένα σωρό λεφτά να δουλεύει όσο θέλει και όπως θέλει. Και ο κάθε προμηθευτής να σου ζητάει όσο θέλει.
0: Και το κράτος το ίδιο.
1: Να σου ζητάει ό,τι θέλει και όσα θέλει. Εγώ ανεπλήρωνα, ας πούμε, παράδειγμα, εισφορές προς το κράτος 5 δραχμές. Τώρα θέλω ακριβώς 20. Ακούσεις, σου λέω.
0: 4 φορές πάνω.
1: Τώρα εσύ κάνε το άνθρωπο.
0: Ναι, 4 φορές πάνω.
1: Και πες μου πόσο τα 100 πάνω είναι.
0: Ναι. Απίστευτα νούμερα, έτσι. Απίστευτα νούμερα, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι πιστεύεις ότι μπορεί να μπει κάπου φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με την ακρίβεια γενικά.
1: Για να μπει φρένο,
0: ναι,
1: θα πρέπει να γίνει κάτι κακό. Αυτό πιστεύω εγώ τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή να έρθουμε λίγο σε μια εργοστασιακή ρύθμιση.
1: Λες. Μπράβο, να γυρίσουμε λίγο πίσω, όπως είχαμε γυρίσει με τον κορονοϊό.
0: Πάντως, Κώστα, η αλήθεια είναι αυτή ότι εγώ μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Υπάρχει αυτή η φοβία.
1: Δεν θα ακούω πάλι, το πιστεύεις.
0: Ναι, λέω, υπάρχει αυτή η φοβία του κόσμου το να πάει να φάει έξω. Υπάρχει αυτή η φοβία.
1: Ναι.
0: Και αυτό μεταφέρεται από στόμα σε στόμα. Αυτό το πράγμα που γίνεται και βλέπω τον κόσμο πάρα πολύ διστακτικό στο να βγει έξω να πάει.
1: Βεβαίως και είναι διστακτικός ο κόσμος.
0: Να γλεντήσει, να φάει, τέλος πάντων.
1: Ναι. Βεβαίως και είναι διστακτικός γιατί. Μια οικογένεια 4 ατόμων, για να βγει να φάνε έξω, με καύσιμα, με τσιγάρα, με οτιδήποτε, μα την Παναγία που μπορεί να μην του φτάσει 150.
0: 150 κάπου εκεί το υπολογίζω.
1: Χαλαρά.
0: Ναι. Μια παρέα λοιπόν πριν από 3 χρόνια, πριν από 4 χρόνια, τώρα μιλάμε για 150 ευρώ, μια παρέα 4 ατόμων, πόσο θα καλούσε πριν 4 χρόνια.
1: Και με ένα 50 που να την έβγανε, ναι, αλλά εγώ θα σου πω ένα 60.
0: Ένα 60, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, έτσι. Τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, όλα αυτά βέβαια, όλα αυτά βέβαια είναι, είναι σχετικά, έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι ανάλογα τι θες να κάνεις στη τσέπη σου και στη ζωή σου και στα βαλαντιά σου.
0: Ακριβώς, ναι. Πάντως η δική σου, θα έλεγα, επιχείρηση σε αυτό το κομμάτι έχει προσεγγίσει, θα έλεγα, με διαφορετική φιλοσοφία την ακρίβεια. Δηλαδή εννοώ ότι δεν είναι ο αυτός σκοπός το ότι να βγάλουμε χρήματα σήμερα και αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Την έχει προσεγγίσει με σεβασμό, θα έλεγα, στον πελάτη.
1: Αυτό το φαινόμενο υπήρχε στο διαχρονικό από τα άνοιξα. Τώρα να μην
0: ναι, όχι, εντάξει. Όχι, απλά όχι. Συζητάμε μόνο, ναι, εντάξει, σίγουρα. Ωραία.
1: Αυτό δεν το είχα ποτέ. Εγώ το ξέρω. Ο κόσμος, σε πάση περιπτώσει, με τα λάθη μας, με τα χωριατικά μας, εντάξει, είπαμε, δεν είναι θέμα διαφήμιση δική μου.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, ωραία. Πάμε λοιπόν στα άλλα κομμάτια τώρα. Στο άλλο κομμάτι που έχει να κάνει τώρα με την ομάδα. Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα τώρα με την ομάδα? Πάμε σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοίταξε, άκουσα προχτές.
0: Ναι.
1: Άκουσα προχτές στην εκπομπή σου και διαμαρτύρονται κάποιοι για τα 200 ευρώ εισιτήριο.
0: Τα 250 ευρώ τον.
1: Τα 250 ευρώ εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν, σαν ένας μεσοχαμηλός ακινθινός.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν θεωρώ ότι είμαι από τους πιο οικονομικά εύπορους. Ανήκω στη μέση και κάτω κατηγορία του ζακηθινού λαού. Σου λέω ότι είναι ντροπή στον κάθε ζακηθινό, στην κάθε οικογένεια, να μην πάρει ένα διαρκεία.
0: Ναι.
1: Για να σωσκήσει. Και εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ότι αυτό το διαρκεία θα πρέπει να το φυλάξουμε κιόλας, όχι να πάμε στο γήπεδο και να δείξουμε το διαρκείας.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πηγαίνουμε και στο γήπεδο να δίνουμε και ένα δεκάρικο, ένα κοσάρι, πόσο θα έχει το εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια στα καφενεία και κριτικοί και φωνές και εκείνος δεν είναι καλός και η ομάδα δεν έκανε μεταγραφές και δεν έφερε προπονητή και δεν το ένα και δεν το άλλο και δεν το παράλληλο. Και να μην θέλουμε να συμμετέχουμε. Mm-hmm. Έχουμε βρει κάτι κορόιδα και πάνω τα λεφτά τους και θα πρέπει να τους δώσουμε λίγο τυράκι.
0: Σωστό.
1: Έτσι να το πω, να το καταλάβεις.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, έτσι όπως το αναφέρεις, διότι και ο Κορονιός ο Σάκης που βγήκε προχθές είπε ότι εμείς σαν διοίκηση θα αναλάβουμε αυτή την ευθύνη τη μεγάλη να φτιάξουμε το μετοχικό κεφάλαιο. Αλλά στην παρούσα φάση, μια αγορά εισιτηρίου διαρκείας θα μας δώσει μια οικονομική ανάσα για να μπορέσουμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα, τις μεταγραφές.
1: Από την άλλη βέβαια, να σου πω και το άλλο. Εμείς έχουμε υποχρέωση να πάρουμε το διαρκείας μας. Οι Ζαγκεθινοί που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και ακόμα και εκείνοι που έχουν λιγότερη σχέση με το ποδόσφαιρο. Να σου πω και ένα άλλο μυστικό. Με την εμπειρία που έχω και χωρίς να μιλάω πολιτικά, ξέρετε ότι δεν ανήκω στο ψηφοδέλτιο του κ. Στασινόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε ο κ. Στασινόπουλος έχει ευθύνη για τα χάλια που ταλανίζουν το χώρο του αθλητισμού τα τελευταία 15-20 χρόνια στη Ζάκυνθο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Όμως και αυτός δεν έχει κάνει κάτι. Μας δείχνει ότι είναι χειρότερος από τους προηγούμενους.
0: Αναφερόμαστε φυσικά στις αθλητικές υποδομές.
1: Και πιστεύω εγώ, όταν είπα χειρότερος μπορεί να το πάρει, να έκανα και λάθος που το είπα, ότι είναι στην ίδια μοίρα. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια
0: διαφορά.
1: Δεν βλέπω κάποια διαφορά. Περίμενα μία διαφορά. Δηλαδή τώρα έχουμε 2 Ιουλίου. Και τις 20 Αυγούστου πρέπει να παίξουμε κύπελο, πρωτάθλημα, τι...
0: Ναι, 18-20 κάτι... Αυγούστου κύπελο.
1: Και μου λέτε τώρα πως θα πιαστεί το κύπελο να παίξει Ζάκη εδώ. Mm-hmm. Από την Προκολίνα και μετά, παιδιά.
0: Από την Προκολίνα λες εσύ.
1: Από την Προκολίνα και μετά.
0: Την Προκολίνα μιλάμε για το Δεκέμβριο τώρα, τα Χριστούγεννα.
1: Και καλώς εγώ τον πραγματικό. Και καλώς εγώ τον πραγματικό.
0: Όχι, Παναγία. Μαύρισέ μας την ψυχή.
1: Δεν σου μαύρισε την ψυχή.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχει κόσμος...
1: Έχω προσωπική πείρα οτιδήποτε είναι γύρω από το κράτος και πρέπει να φτιαστεί, απαιτείται μια τεράστια διαδικασία η οποία τις περισσότερες φορές είναι και ψεύτικη.
0: Και εκτός από αυτό...
1: Για να βολευτούν κάποιοι.
0: Και εκτός από αυτό υπάρχει αυτή η γάγκρενα που λέγεται γραφειοκρατία σε αυτό το κράτος.
1: Κατάλαβες τι είπα.
0: Ναι.
1: Το είπα λίγο
0: το πες διαφορετικά. Κοψούλα. Ναι.
1: Λοιπόν, και όταν λέω να βολευτούν κάποιοι εννοώ, νοήτο.
0: Άρα λοιπόν εσύ είσαι απεσιόδοξος όσον αφορά τα έργα στο δημοτικό στάδιο.
1: Και εμείς θα πρέπει να πάρουμε το διαρκείας και μετά θα πρέπει να γυρέψουμε ευθύνες από το Δήμο. Να μας δώσει τα λεφτά πίσω.
0: Να πάρουμε πρώτα το διαρκείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα οι άνθρωποι της διοίκησης έκαναν αυτό που έπρεπε, ανέβασαν την ομάδα. Είναι ώρα ευθύνης τώρα των φιλάθλων, έτσι, των πολιτών.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ναι.
1: Σούπα, και εμείς να του δώσουμε λίγο τυράκι.
0: Ναι.
1: Με κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι, βεβαίως. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Διότι μέχρι στιγμής υπάρχει αυτό το άλοθη στην κοινωνία. Τι να πάρω το διαρκείας, κάτσε να δούμε το γήπεδο που θα παίξουμε και τέτοια πράγματα.
1: Δεν πάρει το διαρκείας εσύ τώρα να βοηθήσεις την ομάδα εκεί χάμου και τους ανθρώπους που έχουν κάνει αυτόν τον αγώνα. Γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, δυστυχώς.
0: Ναι. Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Έτσι το βλέπω εγώ τώρα.
0: Ναι, έτσι είναι. Σωστό.
1: Ο καθένας...
0: Και να κάνουμε την κριτική έχοντας όμως βοηθήσει την ομάδα εμπράκτος.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Γιατί όταν λες δεν πάω να ψηφίσω, δεν μπορεί να κάνει κριτική στο Μητσοτάκι μετά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Πάμε να αγοράσουμε το διαρκείας, να στηρίξουμε την προσπάθεια και μετά θα έχουμε και τον χρόνο.
1: Και το Δήμο να μας δώσει τα λεφτά μας.
0: Ακριβώς. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ,
1: λοιπόν,
0: Κώστα.
1: Να είμαστε καλά. Συγγνώμη αν στεναχώρησα κάποιους. Δεν έχω καμία δόση ούτε πολιτικής να κάνω, ούτε κατά του Στασινόπουλου να μιλήσω, τον οποίο σέβομαι και θυμώ και το έχω πει πολλές φορές μπροστά του και πίσω του.
0: Έχει να κάνει με το θεσμό.
1: Αλλά,
0: ναι, έχει να κάνει με τα πράγματα.
1: Δεν βλέπω καμία διαφορά. Εντάξει. Δεν βλέπω καμία διαφορά.
0: Είπες μπορκολίνα.
1: Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν γίνει κάποια πράγματα στο στάδιο.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει.
1: Και από ό,τι ξέρω δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Μέχρι στιγμής όχι. Όχι. Να το δούμε.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι συγγνώμη αν στεναχωρώ κάποιους.
0: Χαιρετισμού στην οικογένειά σου. Φιλιά.
1: Επίσης.
0: Χαρά. Λοιπόν. Αυτά συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι. Ωραίος ο Κώστας. Έτσι τα λέει πάντα έξω από τα δόντια. Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγουδάκι. Κώστας Τουρνάς. Μην τη το πεις. Τι είπε παιδιά ο διαχρονικός? Ότι στο γήπεδο θα μπούμε με την προκολίνα και με την κουλούρα των Χριστουγέννων. Ω Παναγία μου. Ω Χριστέ μου.

Συνεχίζουμε την διαδικασία μας, 2 η ώρα και 31 πρώτα λεπτά απόγευμα σήμερα, 5η 2 Ιουλίου 2026. Στείλετε τα μηνύματά σας. Να τα διαβάσω εγώ εδώ. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε από τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αψάκηντος 1961. Πάμε στη μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Να δούμε τι λέει το καυτό ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ, υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα. Θέλετε να πούμε πρώτα από τα φρέσκα νέα? Τα φρέσκα νέα είναι ότι υπέγραψε πριν από μισή ώρα περίπου ο Κωνσταντίνος Παναγιωτούδης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα σε λίγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου θα έχουμε τον Διονύση Κορονιό. Να κάνουμε μαζί το ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι.

0: μετανιώνω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Διονύση Κορονιός, να κάνουμε μαζί το ρεπορτάζ. Γιατί έτσι πρέπει, έτσι να γίνει. Γεια σου, Διονύση μου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: παλικάρι. Ωραία τα παιδιά, χρονικός.
1: Ωραία τα παιδιά, χρονικός.
2: Ναι, μέχρι που είπε για το Μητσοτάκη.
1: Εκεί κάπως τα χάλασε.
2: Το Μητσοτάκη τι τον ένιωσε δηλαδή.
1: Ναι. Εντάξει, να μην τον πάρει και λίγο η μπάλα του Μητσοτάκη, δεν καταλάβω δηλαδή.
2: Τον πήρε και το Μητσοτάκη μπάλα.
1: Πώς θα είναι, τον πάρει και λίγο μπάλα, πρωθυπουργός είναι.
2: Ναι.
1: Ωραίος
2: ο Μητσοτάκης. Είναι αγαπημένος, είναι πραγματικός γνήσιος φίλαθλος του ποδοσφαίρου και της ομάδας της Ακίνθου.
1: Το συζητάμε αυτό.
2: Και βοηθάει επαναλαμβανόμενα.
1: Και μου άρεσε αυτό που είπε, να πάρουμε το διαρκείας και μετά να αρχίσουμε να κάνουμε κριτική και να πάμε στο Δήμο να ζητήσουμε τα λεφτά μας πίσω. Έτσι είναι. Σωστό, έχει δίκιο σε αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο.
2: Εντάξει, και με το διαρκεία θα δούμε μόνο πώς θα απολυθούν. Εντάξει, αν είσαι κανένα σαραντάρι είσοδο μετά το χειμώνα, δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω κάτι θα γίνει. Εντάξει, μέσα στον Ιούλιο θα κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μας. Ναι. Και εγώ τον Αύγουστο που θα έχω διακοπές θα σε βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, τον Αύγουστο δεν έκανα. Τώρα χρειάζεται το μετρητό.
1: Τώρα,
2: παιδιά.
1: Εντάξει, τώρα το χρειάζεται το μετρητό. Ορίστε,
2: τον
1: παιδιά.
2: Αύγουστο είναι παχές ημίγες, παιδιά.
1: Έλα,
2: τώρα.
1: Παιδιά, έλα. Στα μπάνια του λαού, τι να το κάνουμε τώρα είναι. Ναι. Τώρα που τα χρειαζόμαστε.
2: Μπράβο.
1: Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, τι νέα έχουμε από τα μέτωπα. Να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι πρώτα.
2: Σε γενικές γραμμές.
1: Ναι.
2: Αισθάνομαι λίγο καλύτερα από χτες.
1: Όπα. Ωραίο αυτό.
2: Αυτό περιγράφει και την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα.
1: Τι άλλαξε από τα χτες μέχρι σήμερα.
2: Καταρχήν σε θέμα αδειοδότησης. Τα πράγματα δεν είναι όσο δύσκολα.
1: Φαινόταν.
2: Φαινόταν.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Έχω και μία αίσθηση.
1: Ναι.
2: Ότι και στο γηπεδικό τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο φαίνονται.
1: Για το θέμα της αδειοδότησης πρώτα. Τι έχει αλλάξει.
2: Για το θέμα της αδειοδότησης χρειάζεται αδειοδότηση μόνο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και όχι από την ΕΠ.
1: Δηλαδή γλιτώνουμε το πρωτοβάθμιο της ΕΠΟ.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα τώρα.
2: Τώρα το γλιτώνουμε, έτσι.
1: Το γλιτώνουμε τώρα.
2: Δηλαδή από Σεπτέμβρη.
1: Ναι, από Σεπτέμβρη.
2: Ναι.
1: Αλλά στην πρώτη φάση το γλιτώνουμε τώρα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο
2: δεν βράχνας. Απαιτείται αδειοδότηση ΕΠΟ για να συμμετάσχουμε στην Super League 2 του 2026-2027. Θα απαιτηθεί αδειοδότηση ΕΠΟ για να συμμετάσχουμε στην Super League 2 27-28.
1: Α, δηλαδή τώρα εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
2: Όχι.
1: Δεν θα το βρούμε μπροστά μας.
2: Όχι.
1: Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Τι ωραία.
2: Οπότε αισθάνομαι λίγο έτσι πιο ωραία.
1: Και εγώ αισθάνομαι πολύ ωραία τώρα. Αισθάνομαι όπως,
2: έχω ενημερώσει, από εδώ και καμία ώρα που σε ενημέρωσα για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι.
2: Έγινε μια επαφή με τον κύριο Βασιλείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ και είχαμε μια συζήτηση έτσι κάνα μισά ώρα περίπου. Στην οποία ήταν ενθουσιασμένος που μια ομάδα πήρε τηλέφωνο από μόνη της να μάθει και να ενδιαφερθεί, γιατί συνήθως λέει τις κυνηγάμε τις ομάδες. Λέω εντάξει, και μου εξήγησε το πώς έχει η κατάσταση και δεν κρύβω ότι χαροποιήθηκε ιδιαίτερα.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν, αυτό γιατί γίνεται, γιατί είναι οι ομάδες οι οποίες τώρα πήραν ουσιαστικά την άνοδο και δίνεται ένα περιθώριο θα έλεγα, έτσι, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε στις προηγούμενες ανόδους, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι Δημήτρη.
1: Mm-hmm.
2: Για να είμαι ειλικρινής γι' αυτό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν φεύγουμε από, από αυτές τις συμπληγάδες που λέγεται Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
2: Και επικεντρωνόμαστε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Τώρα έχουμε να κάνουμε μόνο με το κράτος.
2: Uh-huh.
1: Έχουμε να κάνουμε με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την Επιτροπή Αδειοδότησης.
2: Ναι.
1: Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Αφορά βέβαια τη διοίκηση, έτσι, και εδώ χρειάζεται γραφειοκρατία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολλά τα
2: δικαιολογητικά. Όχι, χρειάζεται μισή γραφειοκρατία πόση χρειαζόταν.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε λοιπόν μας φεύγει αυτό το μεγάλο βάρος από πάνω μας και έχουμε το χρόνο μέχρι τις 15, πότε είναι, μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι.
2: Ναι.
1: Μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας.
2: Ναι.
1: Η οποία από ό,τι γνωρίζω γίνονται βήματα καθημερινά.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε 2 εβδομάδες ακόμη.
2: Ναι.
1: Πιστεύω θα έχουμε πάρει και αφημί, θα έχουμε πάρει. Θα έχουμε
2: εγώ πιστεύω
1: πάρει
2: θα είμαστε εντάξει.
1: Και στο γεμί θα είμαστε σωστά.
2: Ναι. Σε όλα. Το μοναδικό πρόβλημα είναι το μετρητό. Θα το λύσουμε όμως.
1: Θα το λύσουμε. Ναι, να βοηθήσει και ο κόσμος όμως, παιδιά. Να βοηθήσει και ο κόσμος. Να βοηθήσει γιατί εντάξει. Υπάρχει, θα έλεγα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ένας εφησυχασμός. Ότι εντάξει, η διοίκηση είναι, τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής μια χαρά. Εδώ μας ανέβασε, μας έκανε. Ότι η διοίκηση αυτή μπορεί να βρει τον τρόπο. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει ένας εφησυχασμός από τον κόσμο, εννοώ.
2: Κοιτάξτε να δεις. Είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο εφησυχασμός. Θα πρέπει όμως στην άκρη του μυαλού μας να αναρωτηθούμε ότι μέχρι πότε θα βρίσκει την άκρη η διοίκηση.
1: Μέχρι πότε.
2: Γιατί κάποια στιγμή.
1: Δεν θα τη βρει
2: και η διοίκηση είτε δεν θα τη βρει είτε απογοητευμένη μπορεί να επιλέξει να μην τη βρει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι όλα καλά όσο υπάρχει η δίψα και η θέληση και το ένα και το άλλο. Αναμφίβολα όμως αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε κορεσμό. Και όταν κάποια πράγματα οδηγούν σε κορεσμό βάζεις τα δεδομένα και τα ζυγίζεις.
1: Ναι.
2: Και λες ας πούμε γιατί εγώ να παρατάω τη δουλειά μου να χαλάω τόσα λεφτά για να κάνω να τρέχω από το δούμε το βράδυ σαν το Βέγκο και η βοήθεια όλων αυτών που υποτίθεται ότι αγαπάνε την ομάδα που υποστηρίζουν, όχι υποτίθεται, που αγαπάνε την ομάδα, ήταν λάθος η λέξη.
1: Ναι.
2: Και την υποστηρίζουν να είναι τόσο μικρή. Αξίζει τον κόπο.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή όταν η διοίκηση δεν εισπράττει τη βοήθεια που αναμένει από τον κόσμο και αναγκάζεται να βάλει πλάτη για όλα, κάποια στιγμή θα έρθει και εκείνη η ώρα. Είναι γεγονός αυτό, δεν το λέω ούτε ως απειλή ούτε ως εξυπνάδα. Απλά τα πράγματα αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν προς τα εκεί.
1: Κοίτα, Σάκη, η αλήθεια είναι αυτή, ότι πάντα...
2: Η διοίκηση...
1: Ναι.
2: Συγγνώμη που σου διακόπτω. Η διοίκηση από την αρχή είπε ότι εμείς είμαστε εδώ να βάλουμε πλάτη, να υλοποιήσουμε τους στόχους, να πετύχουμε τις στόχους, αλλά σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορούμε να την πάρουμε όλοι μόνοι μας.
1: Ναι, σωστό. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Θα την πάρουμε και φέτος.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή όμως, εάν η ομάδα δεν βοηθιέται και δεν αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία ανάλογα με τα επιτεύγματά της,
1: Θα υπάρξει
2: κορεσμός.
1: Ναι, αυτή είναι η λέξη, η πιο σωστή λέξη που χρησιμοποιείς είναι η λέξη κορεσμός. Έτσι. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι κάποιος που φτάνει στο μέγιστο όριο της χωρητικότητάς του δεν μπορεί άλλο να το αντέξει. Οπότε λοιπόν να μην φτάσει η διοίκηση στο επίπεδο του κορεσμού, διότι αν φτάσουν τα μέλη σε επίπεδο κορεσμού θα κάνει το κάθε μέλος τη δική του την αυτοκριτική.
2: Ακριβώς.
1: Και κάπου εκεί θα φτάσουμε στο σημείο μηδέν.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε λοιπόν η διοίκηση.
2: Μαθηματικά τα πράγματα.
1: Ναι, σωστά.
2: Αργά ή γρήγορα, έτσι μπορεί να γίνει αργά.
1: Ναι, η διοίκηση λοιπόν πράττει στο σωστό. Θέλει όμως μια βοήθεια. Πρέπει να επιβραβεύεται η βοήθεια προς τη διοίκηση. Δηλαδή να υπάρχει ουσιαστική βοήθεια. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια. Η διοίκηση τι κάνει τη δική της προσπάθεια. Ο κόσμος όμως πρέπει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Όχι μόνο με ευκολόγια.
2: Άκουσα με να σου πω τώρα Δημήτρη και να σου πω με ευκολία, όχι με ευκολία να σου πω με πραγματικά πράγματα. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει 500 φίλους στο νησί που μπορούν να δώσουν από 200-300 ευρώ για να αγοράσουν μετοχές και άλλα 200 ευρώ να πάρουν ένα εισιτήριο διαρκείας.
1: Ναι, σωστά.
2: Τους έχει. Αν δεν έχει 500 ανθρώπους να κάνουν αυτό, να καλύψουν δηλαδή περίπου το 30% των εξόδων που είναι το άθροισμα αυτών που περιγράφω τώρα.
1: Ναι, το
2: 30%. Και οι υπόλοιποι 10 που είναι στη διοίκηση να καλύψουν το άλλο 70%.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ομάδα στη Β' Εθνική.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ομάδα στη Β' Εθνική.
1: Σωστό.
2: Είναι απλό.
1: Σωστό.
2: Δεν μιλάμε. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες εποχές για όλους, έτσι. Εντάξει, εδώ όμως υπάρχουν Αργεντινοί που δίνουν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για να πάνε να παρακολουθήσουν μπάσκετ, ποδόσφαιρο στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: και θα έρθουν εδώ στο γήπεδο και θα πούνε τι 20 ευρώ.
1: Ακριβό.
2: Καταλαβές.
1: Είναι ακριβό. Όπως και με την κερκίδα που τη βάλαμε, κάποια στιγμή έλεγαν είναι πολύ μακριά η κερκίδα. Πού να πάνε.
2: Ναι, εντάξει, στην Αθήνα που πάνε εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και κάνονται πάνω στο πέταλο ψηλά, στο δεύτερο όροφο είναι κοντά. Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό έτσι, το λέω αυτό με την κερκίδα, γιατί η κερκίδα την έφερε η διοίκηση και ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το είχαμε δει ποτέ, δεν το είχαμε φανταστεί ότι θα μπαινε ποτέ κερκίδα εκεί πέρα. Η διοίκηση έκανε λοιπόν αυτή την ενέργεια, κόστισε αυτά που κόστισε, και αντί να επιβραβεύουμε αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε, που δεν είχαμε ξαναδεί, ποτέ στο δημοτικό στάδιο μια κερκίδα εκεί πέρα, είπαμε εντάξει παιδιά, είναι και μακριά, πού να πηγαίνουμε εκεί τώρα, στα χώματα, μέσα στον μπουχό, το να καθόμαστε. Τέλος πάντων, οκ. Λοιπόν, Παναγιωτούδης ήρθε στη Ζάκηθο, υπέγραψε νομίζω.
2: Ναι, υπέγραψε, ναι.
1: Έτσι, άλλη μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Μετά τον Σπύρο, τον Νάτσο και τον Αποστόλη, τον Εστίκα. Έχουμε τρεις λοιπόν προσθήκες, συν τις τέσσερις ανανεώσεις. Περιμένουμε κάποια ανανέωση μέσα στο Σαββατοκύριακο ή...
2: Θα περιμένουμε και ανανέωση και δύο-τρεις προσθήκες ακόμα μέχρι την επόμενη Τετάρτη.
1: Μέχρι την επόμενη Τετάρτη, έτσι.
2: Ναι. Mm-hmm.
1: Όσον αφορά τις ανανεώσεις, υπάρχει κόσμος που ρωτάει εδώ πέρα τι συμβαίνει με τον αρχηγό της ομάδας, τον Ιβάν Σίλβα, και δεν έχει ανανεώσει ακόμη, ή αν είμαστε σε επίπεδο συζητήσεων.
2: Με τον Σίλβα το θέμα πλέον είναι τυπικό. Υπάρχει συμφωνία.
1: Α, υπάρχει συμφωνία. Εντάξει. Ναι. Γιατί, εντάξει, κόσμος είναι, ρωτάει, σου λέει ο Σίλβα, γιατί να μην γίνει ακόμη στις ανανεώσεις.
2: Ο κόσμος που ρωτάει μπορεί να έρθει να με πάρει τηλέφωνο, να του δώσω 10-20 διαρκείας να αγοράσει, και εγώ άμα αγοράσει 20 διαρκείας θα πάρω τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Είναι απλά τα πράγματα. Θα τα δώσω του Σίλβα απόψε.
1: Ναι.
2: Και αύριο θα ανακοινωθεί η ανανέωσή του.
1: Α, μάλιστα. Έτσι. Σωστό. Σωστό.
2: Απλά είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι...
1: Η αριθμή είναι αμήλικτη, παιδί μου.
2: Ακριβώς. Ούτε κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Ναι. Χρειαζόμαστε μέχρι τις 15 Ιουλίου για το μετοχικό κεφάλαιο, πέρα όλων των άλλων, μόνο για το μετοχικό κεφάλαιο, 350.000 ευρώ.
1: Συν αυτά που έχετε εξοδέψει μέχρι στιγμής.
2: Άσε το τι έχουμε εξοδέψει μέχρι τώρα. Άσε τα άλλα. Είμαστε 8 ανθρώποι. Mm-hmm. Πώς μας βλέπετε, ας πούμε, μπορούμε να μαζέψουμε 350.000 ευρώ και εκτός από 350.000 ευρώ να μαζέψουμε και άλλες 150 για να κάνουμε 10 μεταγραφές και ανανεώσεις.
1: Ωραία, γλέντια.
2: Ας πούμε, δηλαδή, όχι, επειδή έχει απορίες ο κόσμος, είναι πάρα πολύ εύλογες, οπότε θα λέω και εγώ εσένα να τα ακούσει και ο κόσμος, και όποιος δεν τα ακούσει, όποιος σε ρωτάει, πώς να το απαντάς, απλά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Απλά ερώτηση ήταν από κόσμο εδώ πέρα. Τι...
2: Ναι, το καταλαβαίνω, δεν με πειράζει η ερώτηση. Απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφού η απάντηση είναι τόσο απλή.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται σκέψη ιδιαίτερη να κάνουμε αυτή.
1: Απλά ο κόσμος ρωτούσε, γιατί με την έννοια ότι έχει δίκηση, έχει ανανεώσει με 4 παίκτες.
2: Ναι.
1: Και τον αρχηγό της ομάδας που έπρεπε να τον ανανεώσει από την αρχή δεν το είχε κάνει. Αυτό ήταν...
2: Από την αρχή επιχείρησε να τον ανανεώσει η διοίκηση τον αρχηγό. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες στο οικονομικό στην αρχή. Μέσω των συζητήσεων που έγιναν σε 15 μέρες που συζητάμε, έχουμε βρει τη χρυσή τομή. Και τώρα πρέπει ο αρχηγός να πάρει την προκαταβολή του για να υπογράψει.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν θα έχουμε...
2: Αν όμως εγώ και η διοίκηση δώσει τις προκαταβολές που πρέπει για να υπογράψουν οι παίχτες, τις προκαταβολές, οι ανανεώσεις και τις προκαταβολές που πρέπει για να κάνει μεταγραφές, μπορεί να μην έχει λεπτά μετά να συμπληρώσει το μετοχικό.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα το κυριότερο.
2: Έτσι είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι. Μπορεί να μην έχει λεφτά να στείλει προκαταβολή για την προετοιμασία. Να μην έχει 15.000 ευρώ για να πληρώσει τα ρούχα. Μπορεί να μην έχει 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει την ΕΠΟ για να πάρει το letter of clearance. Πολλά μπορεί. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε βάζοντας ήδη πάρα πολλά χρήματα δικά μας. Έχουμε ήδη βάλει 80.000 ευρώ σαν διοίκηση.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Προσπαθούμε να λάβουμε μια βοήθεια από τους ανθρώπους τους φίλους της ομάδας και αυτούς που χαίρονται να τη βλέπουν να πιένει μπροστά, ώστε να βολώσουμε όσες περισσότερες τρύπες μπορούμε και να τα απεξέλθουμε. Mm-hmm.
1: Ναι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και εμένα, αν με ρωτούσες τι θα προτιμούσε, μεταγραφές ή μετοχικό, θα σου έλεγα να φτιάξουμε το μετοχικό.
2: Τα υπόλοιπα δεν προτιμάω και τα δύο.
1: Και τα δύο, αλλά το μετοχικό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
2: Σίγουρα. Εμείς θα προτιμάμε και τα δύο. Και τα δύο θα τα κάνουμε.
1: Ναι, τα κάνετε ταυτόχρονα. Ναι.
2: Όσο περισσότερη βοήθεια έχουμε, τόσο πιο γρήγορα και καλύτερα θα γίνουν. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε βοήθεια, θα πάμε με τη σταγόνα τη σταγόνα.
1: Σταγόνα, σταγόνα.
2: Ακριβώς.
1: Πώς λέει το μαρτύριο της σταγόνας. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Κάπως έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ απλό. Αν έχουμε χρήματα, εάν ο κόσμος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και συγκεντρωθούν κάποια χρήματα, αμέσως ταυτόχρονα θα γίνουν και μεταγραφές. Αν δεν υπάρχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και χρειαστεί να το καλύψουμε όλο εμείς, μπορεί να φτάσουμε και μέχρι το Σεπτέμβριο για να συμπληρώσουμε το ρόστερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω σκοπό, ούτε κανένα σπίτι να πουλήσω.
1: Ναι, κατανοητό, κατανοητό.
2: Ούτε χωράφια.
1: Σωστό. Είπες προηγουμένως για το θέμα της αδειοδότησης του γηπέδου ότι ίσως να μην είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Τι εννοούσες?
2: Εννοώ ότι πιθανότατα από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει μια ανοχή. Εγώ σήμερα έλαβα όλα τις κατόψεις του πώς θα σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή και τα σχέδια αναλυτικά να διαμορφωθεί το γήπεδο. Αυτές θα αποσταλούν στη Super League 2 και στην ΕΠΟ. Ναι. Να δούμε αν η επιτροπή που θα έρθει να ελέγξει το γήπεδο να τη δει, ώστε να μας διαβεβαιώσει ότι με αυτόν τον τρόπο το γήπεδο θα πάρει αδειοδότηση. Mm-hmm. Και εκεί μέσα των συζητήσεων των προφορικών θα βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα παραπάνω.
1: Α, μάλιστα. Ο Δήμος προσανατολίζεται σε πρώτη φάση με τα IZOBOX. Είναι μια πιο γρήγορη διαδικασία, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ο Δήμος έχει έτοιμη την κάτωψη.
1: Έχει έτοιμη την κάτωψη, έτσι.
2: Το πώς θα γίνει το γήπεδο, πού θα είναι είσοδος, πού θα είναι τα IZOBOX, πού θα είναι οι αίθουσες, πού θα είναι. Τα πάντα αναλυτικότητα τα έλαβα σήμερα.
1: Οπότε λοιπόν κάτι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, κάτι τρέχει, κάτι πάει να
2: τρέξει. Σας έχω εξηγήσει αρκετές φορές ότι η γραφειοκρατική δουλειά που χρειάζεται να γίνει για να προχωρήσει το γήπεδο είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη από την πρακτική δουλειά. Mm-hmm. Γραφειοκρατικά, σχεδιαστικά, από ό,τι φαίνεται έχουμε τελειώσει. Okay. Κύριο κομμάτι τώρα είναι να πάρουμε την επιβεβαίωση των στατικών μελετών, οι οποίες θα τις πάρουμε αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Για τα υπάρχουσα κτίρια. Ο Δήμος όμως, ανάλογα και με τις οικονομικές του δυνατότητες, μπορεί σιγά σιγά να ξεκινήσει παρεμβάσει στο γήπεδο.
1: Παρεμβάσει στο γήπεδο που δεν θα αφορούν την κερκίδα, αλλά θα αφορούν τα υπόλοιπα, δηλαδή τα δημοσιογραφικά, τα ιατρία και αυτά.
2: Όλα αυτά θα είναι άιζο, Δημήτρη.
1: Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να τα κάνει άμεσα.
2: Ναι, όχι, αυτές δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για αυτά, θα έρθουν έτοιμα.
1: Θα έρθουν έτοιμα, ωραία.
2: Ναι, μπορεί να φτιάξει τις εισόδους, μπορεί να φτιάξει τους χώρους που είναι κάτω από την κερκίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να τα ξεκινήσει πλέον. Mm.
1: Όπως και από την άλλη πλευρά, με την κερκίδα των φιλοξενούμενων.
2: Ναι, ναι, δεν είναι μόνο κερκίδα από την άλλη πλευρά, είναι τουαλέτες για τα αποδυτήρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να τα πω αναλυτικά, τα αποδυτήρια το φέρνουμε το. Λέει 5 λεκάνες.
1: Για τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων.
2: Αν τώρα δεν έχουν ούτε μία.
1: Ναι.
2: Τυχή. Εντάξει, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τα έχουν αποτυπώσει οι ανθρώποι, έχουν φτιάξει κατόψεις, έχουν γίνει μελέτες από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες μου αποστάλησαν σήμερα. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι το αργότερο 15 ημέρες πριν από τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της ομάδας του πρωταθλήματος, η ΠΑΕ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τυχόν απαιτούμενα έργα στην κύρια έδρα της. Αυτό το γνωρίζει η διοίκηση?
2: Φυσικά και το γνωρίζει η διοίκηση. 15 μέρες πριν δεν οφείλει η διοίκηση να έχει ολοκληρώσει μόνο τα έργα. 15 μέρες πριν έρχεται η επιτροπή, η οποία περνάει και ελέγχει το γήπεδο.
1: Και από εκεί και πέρα, έτσι, δίνεται το πράσινο φως.
2: Που λέει, παίζεις εδώ ή παίζεις αλλού.
1: Ναι. Η ομάδα τώρα, σαν δεύτερη εναλλακτική έδρα, θα δηλώσει κάπου αλλού?
2: Θα δηλώσει κάπου αλλού, μην με ρωτήσετε ακόμα πού, γιατί δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν το γνωρίζουμε, έτσι.
2: Ναι.
1: Πιθανότατα, έτσι, εκτός νησιού, σε κάποια άλλη έδρα.
2: Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα εκτός νησιού, έχει πιθανότατα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορούμε να δηλώσουμε δεύτερη έδρα του νησιού, γιατί δεν υπάρχει γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει γήπεδο. Ωραία. Λοιπόν, ένα σχόλιο θα ήθελα. Με τους ανθρώπους με τα μαύρα. Εντάξει, να το κάνουμε λίγο χιουμοριστικό αυτό. Ενώ τώρα τη διοίκηση, έτσι, τη φωτογραφία που βγήκε προχθές, που τα σπάει στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
1: Με τον πρόεδρο της ομάδας, έτσι, τον Διονύση Ραψομανίκη, και το μέλος εκεί, τον Κώστα τον Καλογέρη.
2: Η διοίκηση, λοιπόν, ναι. Δημήτρη, έχει χαλάσει πάρα πολλά χρήματα. Οι ανθρώποι που βλέπετε στις φωτογραφίες και οι άλλοι που δεν τους βλέπετε στις φωτογραφίες, ναι, τα τελευταία 3 χρόνια. Για να φτάσει η ομάδα εκεί που είναι εδώ.
1: Σωστό, σωστό.
2: Από μένα προσωπικά γουστάρω να τους βλέπω να φωτογραφίζονται όπως γουστάρουν.
1: Ναι, όχι, δεν είπα τίποτα γι' αυτό.
2: Όχι, λέω, μα δεν, ναι, το λέω για, ναι, το, δεν το είπα ότι το είπες κάτι. Εγώ το σχολείο μου κάνω.
1: Ναι. Τα σπάει πάντως η φωτογραφία με τα μαύρα οι δύο τύποι.
2: Μια χαρά μου αρέσει και θα φτιάξουμε και ακόμα πιο ωραίες φωτογραφίες σε επόμενες παρουσιάσεις.
1: Θέλω. Γιατί έχει δημιουργήσει τον απαιτούμενο θόρυβο αυτή η φωτογραφία στα social των υπόλοιπων ομάδων.
2: Μια χαρά είναι, άστα τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι.
2: Οι υπόλοιπες ομάδες τους αρέσει πάρα πολύ να μας υποτιμούν.
1: Ναι.
2: Έχουν μια τάση υποτίμησης. Εμένα όταν βλέπω να υπάρχει τάση υποτίμησης, mm-hmm, τρίβω τα χέρια μου. Λέω καλό στα μανάρια.
1: Καλό στα μανάρια. Προετοιμασία, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας εδώ στο Δημοτικό Στάδιο προφανώς, έτσι.
2: Η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου, το πρώτο στάδιο θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο, 31 Ιουλίου η ομάδα θα αναχωρήσει για το Καρπενήσι, στο ξενοδοχείο Μοντάνα, εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, 15 Αυγούστου που τελειώνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και μετά δεν υπάρχει ακόμα σχέδιο.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο που είχατε.
2: Συγκεκριμένο. Σκέψεις υπάρχουν.
1: Ναι, γιατί 15 Αυγούστου.
2: Αποφάσεις δεν έχουμε πάρει.
1: 15 Αυγούστου εδώ που θα γίνεται χαμός εδώ στο νησί, πιθανότατα δεν θα υπάρχει, ναι, και δωμάτιο, δεν θα υπάρχει τίποτα.
2: Θα το δούμε. Πώς θα γίνει, κάτσε να δούμε αν θα υπάρχει τον Ιούλιο δωμάτιο. Πρώτα και μετά θα δούμε αν υπάρχει τον Ιούλιο.
1: Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν, ο προπονητής πότε έρχεται, Ζάκυνθο?
2: Δεν γνωρίζω ακόμα ακριβώς, υπολογίζω γύρω στις 10 του μηνός.
1: 10 του μηνός, έτσι.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Μια χαρά. Τέλεια. Okay.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν, εντάξει, καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς στα παιδιά στη διοίκηση. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον Διονύση Κορονιό.

ξεκάθαρα πράγματα, η αριθμή είναι αμήλικτη. Είναι πραγματικότητα. 350 χιλιάρικα το μετοχικό. Πρέπει να γίνει μέχρι 15 του μηνός. Πρέπει να δοθούν προκαταβολές στους παίχτες. Πρέπει. Και ο κόσμος να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Ένα εισιτηριάκι διαρκείας να το πάρει ο κόσμος τώρα, να μην το αφήσει στο τέλος του καλοκαιριού, διότι τότε ίσως και να μην έχει την αξία που έχει τώρα, με την έννοια ότι τα 250 ευρώ η ομάδα τα χρειάζεται άμεσα. Ρευστότητα. Αυτό λέγεται ρευστότητα. Χρειαζόμαστε ρευστό για να μπορέσουν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία του μετοχικού, αλλά και για την επάνδρωση του ρόστερ. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε τρεις παίκτες: Αποστόλης Τίκας, Σπύρος Νάτσος, Κωνσταντίνος Παναγιωτούδης. Είναι τρεις μεταγραφές της ομάδας, συν τέσσερις ανανεώσεις. Θα ανανεώσει και ο Σίλβα, πιθανότητα σε επόμενες ημέρες, ώρες. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε άλλες δύο προσθήκες ακόμη ενίσχυσης στο ρόστερ της ομάδας και έπειτα συνέχεια. Μου άρεσε αυτή η λέξη, κορεσμός, έτσι, κορεσμός. Ο όρος κορεσμός αναφέρεται γενικά στην κατάσταση κατά την οποία κάτι έχει φτάσει στο μέγιστο όριο της χωρητικότητάς του, της απορρόφησης ή της αντοχής του. Ανάλογα με το πεδίο, η έννοια προσαρμόζεται ανάλογα. Λοιπόν, κορεσμός. Να μην κορεστεί η διοίκηση, παιδιά, τα μέλη της διοίκησης, γιατί αν κορεστούν τα μέλη της διοίκησης, τότε... θα αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, ας βοηθήσουμε όλοι προς την σωστή κατεύθυνση. Ένα εισιτηριάκι διαρκείας 250 ευρώ. Τι να το πάρετε το Σεπτέμβριο, πάρετε το τώρα που έχει αξία.

Λοιπόν, πάμε σε αυτό το κομμάτι που έχει δημοσιοποιήσει, έχει δημοσιεύσει το Ionia Sports και αναφέρεται στους, στο πρόστιμο των 200.000 ευρώ σε ομάδες τη Super League 1, Super League 2 που δεν έχουν έδρα και που οι κανόνες είναι αυστηροί για το χρόνο αλλά και για την αδειοδότηση. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ ότι ειδικά οι ΠΑΕ της Super League 1 και της Super League 2 οφείλουν το αργότερο 2 μήνες πριν την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος να υποβάλουν στη διοργανώτερη αρχή κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης αυτής αρχική δήλωση περί της κύριας και της εναλλακτικής έδρας που θα χρησιμοποιήσουν στο ελόγω πρωτάθλημα. Ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ειδικά για το πρωτάθλημα περίοδου 26-27, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη θέση ζεσκή του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω αρχική δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα σχετικά έγγραφα παραχώρησης. Οι εν λόγω δηλούμενες έδρες, κύρια και εναλλακτική, θα πρέπει να συμπίπτουν με τα γήπεδα για τα οποία η οικία ΠΑΕ έλαβε την αντίστοιχη άδεια από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Λοιπόν, και το ρεπορτάζ λέει παρακάτω: η διοργανώτρια θα επιτρέπει την παρέκκληση από τον κανόνα αυτό σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγων με αιτιολογημένη απόφασή της. Η οριστική δήλωση υπέρ της κύριας και εναλλακτικής έδρας θα γίνεται με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα που θα ορίζεται από την οικία προκήρυξη. Το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη του οικίου πρωταθλήματος, κάθε ΠΑΕ θα οφείλει να έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας και βεβαίωση καλής λειτουργίας ισχύουσας καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Δηλαδή, λέει εδώ πέρα ότι 30 ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, δηλαδή στις 6 Αυγούστου, η Ζάκετος πρέπει ουσιαστικά να έχει εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας του γηπέδου της. Δηλαδή, μέχρι τις 6 Αυγούστου πρέπει όλα να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό αναφέρει. Αλλιώς υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν άλλα θέματα. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και μέχρι 200.000 ευρώ. Το λέμε αυτό γιατί έχουν αλλάξει οι κανονισμοί, οι κανόνες και όλα αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε δηλώνει σήμερα συμμετοχή στο πρωτάθλημα της 3ης ελληνικής κατηγορίας, δηλώνει δύο έδρες, πρώτη έδρα, κύρια έδρα, το δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδου και δεύτερη έδρα, το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών και όχι, όπως είπαμε χθες, το ενωσιακό γήπεδο. Το ενωσιακό γήπεδο δεν μπορεί να το δηλώσει έδρα, διότι εκεί δεν υπάρχει γήπεδο. Οπότε λοιπόν οι άνθρωποι του αθλητικού ομίλου Λεβάντε λένε πάμε στο γήπεδο του Μαχαιράδου που το γνωρίζουμε. Εκεί θα δηλώσουμε κύρια έδρα. Εκεί πρέπει να γίνουν λοιπόν κάποιες παρεμβάσεις από τη δημοτική αρχή για να μπορέσει το γήπεδο αυτό να πληρεί όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Και από εκεί και πέρα σαν δεύτερη έδρα το δημοτικό στάδιο, μόνο και μόνο σαν να υπάρχει δεύτερη έδρα, όχι για τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι του αθλητικού μου Λεβάντε δεν θέλουν να δημιουργήσουν πουδενή πρόβλημα στην μεγάλη ομάδα του νησιού. Έτσι κι αλλιώς οι δύο ομάδες έχουν μια αγαστή και άψογη συνεργασία.

0: Εδώ ένας φίλος με ρωτάει, θα μπορέσει κάποια στιγμή να παίξει ο Αθλητικός Σύμβουλος Λεβάντες στο Δημοτικό Στάδιο, σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Αν συμβεί κάτι και υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορεί να αγωνιστεί στη δεύτερη του έδρα. Αλλά τη δεύτερη έδρα οι άνθρωποι του Λεβάντε την δηλώνουν μόνο και μόνο γιατί είναι υποχρέωση να δηλώσουν μια δεύτερη έδρα. Δεν θέλουν πουδενή να παίξουν στο Δημοτικό Στάδιο. Μαχεράδο, παιδιά, Μαχεράδο, εκεί θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει οι όροι αδειοδότησης για τα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρέπει να γίνουν μερικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να είναι όλα εντάξει και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομάδα του Αθλητικού Μέλλον Λεβάντε στην προσπάθεια που θα κάνει στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή.

0: για το καλό μου.
1: Λοιπόν, είπαμε για τη Ζάκυνθο. Για το Λεβάντι βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε κάτι που να αφορά την, τι ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέσα του Ιουλίου και μετά θα αρχίσει να κυλάει λίγο το πράγμα στην ομάδα του Γαλάρου και των Αγίων Πάντων. Πού θα αφορά προπονητή, μεταγραφές, ρόστερ, όλα αυτά που θα μας αποσχολήσουν μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μείνε μαζί μου.
1: Επικεντρωνόμαστε βέβαια περισσότερο στην ομάδα της Ζακύνθου, διότι

0: Να πούμε ότι και ο Πύργος προχωράει στην σύσταση της ανώνυμης εταιρείας του, της ΠΑΕ δηλαδή.
1: Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρεί.
0: Ο Πύργος ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 6 στα γραφεία του στο Δημοτικό Στάδιο Πύργο θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση και στα θέματα που θα ζητηθούν είναι η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και η ονομασία της, αλλά και εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία. Εκδόθηκε και η ανακοίνωση που αναφέρει ότι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα γίνει αυτό. Στα θέματα είναι ο διοικητικός απολογισμός, ο οικονομικός, η ανάγνωση έκθεσης συλλεκτικής επιτροπής, η απαλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου, σύσταση ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, εκλογή Προέδρου μελών. Ό,τι έκανε λοιπόν έτσι και η Ζάκηθος πριν από λίγες ημέρες. Τυπικά είναι βέβαια όλα αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν και ο Πύργος μπαίνει σε αυτή την διαδικασία, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες άλλες ειδησούλες να πούμε γρήγορα. Ο Εθνικός απέκτησε τον Δημήτρη Πολίτη, τον τερματοφύλακα.
1: Και μην τρομάζεις που τα
0: ο Εθνικός Πυρός

Λοιπόν, είπαμε για τον Εθνικό ότι απέκτησε τον Δημήτρη Πολίτη, 31 ετών. Δημήτρης Πολίτης, το θυμόμαστε, έχει περάσει από τη Ζάκη, το τερματοφύλακας. Ένας αξιόλογος τερματοφύλακας στον Εθνικό Πειραιώς, λοιπόν. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, είδες Δημήτρη, μου λέει ότι η Ζάκηθος είναι πιο μπροστά από τον Πύργο. Ναι, είναι πιο μπροστά από τον Πύργο, διότι ο Πύργος κάνει τώρα τις 13 του μηνός, θα κάνει τη Γενική Συνέλευση. Η Ζάκηθος όμως την έκανε πολύ πιο μπροστά, πριν ακόμη τελειώσει ο Ιούνιος. Κάτι που σημαίνει λοιπόν ότι στη διοίκηση της Ζάκηθου είναι βήματα μπροστά από τον Πύργο. Σωστό. Σωστό. Άρα λοιπόν, κάτι καλό κάνουμε. Κάτι παραπάνω από αυτό. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Προβιδάκης αποτελεί τη νέα προσθήκη της Καλλιθέας. Καλός παίχτης. Είπαμε για την απόκτηση του Νάτσου στη Ζάκυνθο, αλλά και του Παναγιωτούδη. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε με. Να πούμε ότι η Μαρκό πήρε και Καστάνιο. Τι θα μας τρελάνει φέτος η Μαρκό. Έχει πολλά χρήματα ο Πίκουλας εκεί. 2 μιλιών δόλαρα θα διαθέσει, λέει, για τις μεταγραφές. Λοιπόν, η Μαρκό έφερε ξανά στην Ελλάδα για λογαριασμό της τον Ισπανό αμυντικό Πέπε Καστάνιο. Ακού να δεις τι γίνεται.

0: Να πούμε ότι ο Τασίδης, ο Έλληνας τερματοφύλακας Χάρης Τασίδης, θα παραμείνει στο ρόστερ του Παθρακικού για τη νέα χρονιά. Την πρώτη του ανανέωση ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Τερζίου είναι η πρώτη ανανέωση. Είπαμε χτες για τον Μπαϊνόβιτς. Στο ρόστερ του Πανιωνίου εντάχθηκε και επίσημα ο μέσος Φίλιπ Μπαϊνόβιτς από τον Όφι. Ο Στέφανος Ρούτσης είναι παίκτης του Παθρακικού. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι οι ομάδες της Super League κινούνται. Υπάρχει και ένα διοικητικό συμβούλιο σήμερα στην Λίγκα. Στην Super League 2, σε διοικητικό συμβούλιο. Στο οποίο συμβούλιο εγκρίθηκε ο απολογισμός, ο διοικητικός απολογισμός. Ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχει αρχίσει πριν από λίγη ώρα. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τακτική γενική συνέλευση τη Super League 2, κατά την οποία εγκρίθηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της Ένωσης, έπειτα από την αναλυτική παρουσίαση του κύριου Ντέμου και του κύριου Ράδη. Με το κεφάλαιο αυτό να κλείνει η προσοχή, στρέφεται πλέον στο κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο που ακολουθεί αργότερα. Είναι το συμβούλιο. Στην ατζέντα κυριαρχούν οι προετοιμασίες για τη σεζόν 26-27, με κύρια θέματα τον ορισμό της κλήρωσης του πρωταθλήματος, την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων υποδομών K19 και K17 και την έγκριση της προκήρυξης. Παράλληλα θα ζητηθούν κρίσιμα οργανωτικά ζητήματα όπως η ονοματοδοσία. Να δούμε και πώς θα λέγεται η Λίγκα τη νέα χρονιά. Ο κεντρικός χορηγός, η ασφάλεια των αγώνων και επίσημος προμηθευτής της μπάλας, λέει εδώ πέρα η ανακοίνωση από την διοργανώτρια αρχή. Να πούμε ότι τέλος η ημερησία διάταξη περιλαμβάνει την εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου, επισφραγίζοντας τις διοικητικές ανακατατάξεις εν ώψη της επερχόμενης αγωνιστικής περίοδου, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ από την μικρή λίγα.
1: Πηξίδα μέσα στο χρόνο.
0: Να πούμε ότι ο Πανστεραϊκός απέκτησε τον οικονόμο.
1: Αγκαλιάσανε τον κόσμο.
0: Δυναμώνει τη μεσαία γραμμή με τον Άγγελο Οικονόμου ο Πανστεραϊκός, λέει εδώ η ανακοίνωση. Η Πανστεραϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Άγγελο Οικονόμου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και επιστρέφει για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος. Είναι γεννημένος το 1995 στην Κατερίνη, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και αγωνιζόταν στην Καλαμάτα, με την οποία πέρυσι πανηγύρισε πρωτάθλημα και Super Cup και άνοδο, δέχοντας 23 συμμετοχές. Την προηγούμενη χρονιά πανηγύρισε πρωτάθλημα και άνοδο με την Λάρισα. Λοιπόν, Οικονόμου, ό,τι κινείται εκτελείται και στον Πανστεραϊκό.
1: Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου.
0: Η ομάδα των Εσερών.
1: Που ανάβει η μάτια σου.
0: Ο Τσιμπανάκος, Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, με τον Βοσνιάδη παίρνουν τους παίκτες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά εκεί από την Καλαμάτα, αλλά και από τη Λάρισα έχουν συνεργαστεί. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος πούλησε παίχτη στην ΑΕΚ.
1: Σαν ευχή και σαν κατάρα.
0: Ένα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, τερματοφύλακα, το Γιώργο το Σαρακασίδη. Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του τερματοφύλακα Γιώργου Σαρακασίδη. Γεννημένο παιδιά το 2010, είναι μόλις 16 ετών το παλικάρι το συγκεκριμένο, στην ΑΕΚ. Πρόκειται ίσως για την μεγαλύτερη και σημαντικότερη μεταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για Έλληνα ποδοσφαιριστή κάτω των 16 ετών και αποτελεί για την ΠΑΕ Πανιώνιος μια ακόμη έμπραχτη επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της να εμπιστεύεται, να εξελίσσει και να αναδεικνύει νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η μεταγραφή, λέει, αυτή αποτελεί δικαίωση για τον ίδιο τον Σαρακασίδη, την οικογένειά του, τους προπονητές του και όσους εργάστηκαν καθημερινά για την εξέλιξή του. Λοιπόν, επαγγελματικό συμβόλαιο ο Σαρακασίδης 16 ετών με την ομάδα της ΑΕΚ, παιδιά. Μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση από τον Πανιώνιο στην ΑΕΚ. Ο Πανιώνιος, βέβαια, εδώ θα τα οικονομήσει καθώς υπάρχουν ρήτρες μεταπόλησης, συμμετοχών και τέτοια πράγματα.

0: Τη Δευτέρα λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά για το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την σύμβαση που έχει υπογράψει η Περιφέρεια Ιωνίων-Νήσιων με την ΕΠΖΑ Κίνδου για την αγορά του χλωοτάπητα, του συνθετικού χλωοτάπητα έκτης γενιάς, όπως το είπε χθες εδώ τηλεφωνικά ο πρόεδρος της ΕΠΖΑ Κίνδου, ο κύριος Νίκος Κοντονής.
1: Σαν σύννεφο από το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους.
0: Έγινε το πρώτο βήμα που αφορά τον χλωοτάπητα. Θα μιλήσουμε με τον αντιπεριφερειάρχη για αυτό το θέμα και περιμένουμε να δούμε τώρα την αντίδραση του Δήμου Ζακίνδου.

Πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί, που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Λοιπόν, εδώ διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με την Ζάκυνθο. Μηνύματα συμπαράστασης σε αυτά που είπε ο Διονύσης ο Κορονιός. Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ο Δημήτρη λέει, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Γιώργος, να βοηθήσουμε την ομάδα να αγοράσουμε ένα διαρκές.
1: Εκείνη την βροχή που σ' άφησα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή μου.
0: Ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ μου στέλνει το νέο ΚΑΠ, τα κυριότερα σημεία και οι βασικές αλλαγές στον κανονισμό αγώνων ποδοσφαιρού.

Να δούμε τι λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος ΚΑΠ, ο νέος ΚΑΠ. Δόθηκε στη δημοσιότητα. Λοιπόν, να δούμε τι αλλαγές θα σημειωθούν μετά την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων από τις ΕΠΣ. Οι επίσημες περαιώσεις των πρωταθλημάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΠΟ έως στις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμμετοχή ομάδων σε ανεπίσημα τουρνουά. Σύμφωνα με το ΝΟΚΑΠ, απαγορεύεται η συμμετοχή ομάδων σωματείων σε διοργανώσεις που διεξάγονται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Οικίας Ένωσης. Αμέ. Η της ΕΠΟ, σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται αφαίρεση 3 βαθμών από την ομάδα που συμμετέχει στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής ή της τοπικής κατηγορίας, ενώ ποδοσφαιριστές και προπονητές τους λαμβάνουν μέρος τιμωρούνται με αποκλεισμό ενός έτους. Πάνε τα φιλικά που γνωρίζετε. Πρέπει να γίνονται. Υπάρχει έγγραφη εξουδετώδηση από την Οικία Ένωση. Τέλος, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων, στο οποίο η συμμετοχή των συλλόγων τρίτης εθνικής θα είναι υποχρεωτική, ενώ η κυπελλούχος ερασιτεχνική ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και στο κύπελλο Ελλάδος επαγγελματικών ομάδων, όπως ισχύει για τον κάτοχο της περσινής διοργάνωσης Αττικός Όμιλος Τρικάλων. Λοιπόν, η σημαντικότερη καινοτομία φυσικά αφορά την καθιέρωση του ηλεκτρονικού φύλου αγώνα και στα πρωταθλήματα των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων. Εμείς, κύριοι, είμαστε πιο μπροστά, διότι το ηλεκτρονικό φύλο αγώνος το κάναμε πέρυσι. Άρα, λοιπόν, το τοπικό της ΕΠΖΑΚΙΔΟΥ, η ΕΠΖΑΚΙΔΟΥ, είναι πιο μπροστά σε αυτό. Και μπράβο στη διοργανώτρια.

Πάρα πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να κλείσουμε 10 λεπτάκια πιο νωρίς. Και σήμερα υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος. Ζητάω την κατανόησή σας. Ξαλώ τα είπαμε σχεδόν όλα. Για τη Ζάκηθο, για το Λεβάντε, για τον Κλωτάπητα, για... Δεν μιλήσαμε για Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε όμως αύριο. Σας υπόσχομαι με τον φίλο πάνω απ' όλα τον Σπύρο τον Δρόσο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Και αύριο μέρα είναι, αύριο 3 του μηνός, τελευταία ημέρα δηλώσεων συμμετοχής για την τρίτη εθνική κατηγορία. Και εμείς εδώ θα έχουμε τον αθλητικό μήλο Λεβάντε, έτσι. Μπράβο στα παλικάρια, μπράβο στους μάγκες. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα φιλαράκια τα καλά. Ακούσατε προηγουμένως τον φίλο μας τον διαχρονικό τον Κώστα, ταβέρνα διαχρονικό στο Σκουλικάδο, πάντα δίπλα. Τηλέφωνο 2-1-5-0-62-174, Ζάκυρθινές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία αυτού του τόπου. Φύσιο Ζάντε Νίκο Κουρούμαλο, φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία, απελματογράφημα συνόδου Κάλβου 110 και τα Μπονέρα γωνία, κρεοπολείο Πύλικα Κάλβου 73. Το ξέρω, καλή Νικό, παραγωγή κρασίου στο Καλυπάδο, ο Σάκη Βούλτσο, τηλέφωνο 697-894-5442, Χασαποταβέρνα, δάσκαλάκι Αγίου Λαζάρου 50, Βένου, Μπιτσμπάστο Ζηλεβί, Θοδωρή Ξένο. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, όπισθεν δικητηρίου, εμπορική και έκλαβα γεννήσεω Πάκλη Μάριο στην Αγριλιά, χαρτικά απορριπαντικά, χημικά πισίνα. Στρωματοποιία Ζακίδο 100 Γερακαριό, Παναγιώτη Στράνη. Πολυκατάστημα Καπαρέλη, Δαντουρέικα. Διανομή πετρελαιοθέρμανση, Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο, στο Αργάς. Οικολογική, Γεωργική, Βάρζελη Παναγιώτη, ο γιοπόνο μα. Στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Ψάκινδο. Υπεύθυνο Ακαδημία Διονύση Κορονιό. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα. Και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκηθο. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέση. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Ελεκτρόμα 83, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Πάμε στο φίλο μας τον Αλέκο Καλογέρη, Alex Fruit, στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον πλάνο φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, δύο καταστήματα. Φόνος του Coach, ο Δρυσκενής της Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια κρίσταλα καθρέπτης, ελοτεχνική εργασία, Γιάννη Νακάγκελα στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς.

Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα, αύριο Παρασκευή, τρεις του μηνός. Από εμένα, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε, για χαρά.